ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

Σφαίρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

0: άλλη στο αθόρυβο. Ο Σφαίρα στο τέρμα. Σφαίρα 96,6.
1: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Σφαίρα. Σφαίρα. 96,6.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είπα.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασέ τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

FM 96,6 στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6 Πάτρα.

0: Αστέρα 96,6. Ακούστε.
1: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση. Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Σε κόλλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Green.
7: Σφαίρα 102.2.
8: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό Σφαίρα 102,2. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Τετάρτη σήμερα 27 Μαΐου 2026. Είναι πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Εδώ στην παρέα μας έχουμε και τη Vodafone. Κι αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Κάπως έτσι λοιπόν, παρέα με τον Νικολάκο μου, θα πάμε μέχρι και τις 7, γιατί 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα έχουμε και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την Άνση Αντωνίου και τον Γιώργο Λιανό. Για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 να σας ενημερώσουμε, να σας ψυχαγωγήσουμε, να παίξουμε, να κερδίσετε πολλά πολλά δώρα, πολλά πολλά μετρητά. Και για σήμερα Τετάρτη, ξαναλέω, 27 Μαΐου 2026. Πάει και ο Μάιος, έτσι τελειώνει, μπαίνουμε για τα καλά.

0: Λοιπόν, στα Lidl ξέρεις ότι το φρέσκο κρέας που θα βρεις έχει και γεύση και θρεπτική αξία. Ξέρεις όμως ότι είναι και εγγυημένο? Ασφαλώς, ναι, είναι. Φυσικά, ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από την Πέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Ευρώπης. Και για να φτάσει μέχρι το τραπέζι σου με όλη του την οστιμιά και τη θρεπτική αξία, συσκευάζεται, μεταφέρεται με ασφάλεια και συντηρείται σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και αν δεν ξέρεις, εδώ είμαστε να στα πούμε εμείς. Για πάμε να πιούμε μια χουλιά καφέ, έτσι, ρε παιδιά, Τεταρτίτσα σήμερα. Ανοίξει λίγο το μάτι, να ανέβει λίγο η διάθεση και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε.
1: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μόνο διαδίχως χέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Μιας και λέγαμε για καλοκαιράκι πριν, καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Και φυσικά, βλέπω εδώ πέρα μπαίνουν, βγαίνουν στο στούντιο, καταλάβατε. Κλείσε τώρα το ιστήριο. Παιδιά, μόλις παρέλαβα κάτι στο στούντιο το οποίο είναι συγκλονιστικό, θα σας αφήσω λίγο πιο γρήγορα. Φαγητό είναι. Κλείσε τώρα το στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Ένας νικητής και αυτή την Παρασκευή θα κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση για τον νικητή της εβδομάδας θα γίνει την Παρασκευή. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22 Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σου. Καθόλου τυχαία το έχω πάρει λίγο πιο γρήγορα, γιατί δεν υπάρχει αυτό.

0: και εκεί μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα, το στοίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Stoiximan. Στο nation.stoiximan.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Stoiximan. Στο στοίχημα Nation θα βρείτε διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Stoiximan GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμη που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. 21 plus, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2. Κόλλα και τραγούδι, Νίκο, δώσ' μου χρόνο τώρα.
1: Λοιπόν,
0: εγώ δεν μου είπες να διαβάσω το δικό μου email.
1: Όχι, γιατί είχα εγώ, δεν μου σου το πω αυτό, γιατί είχα εγώ δίλημα.
0: Έλα ρε,
1: λοιπόν, το δίλημα ζωής αυτό το άφησα και για το τέλος, γιατί είναι μικρό, αλλά είναι μικρό και συμβαίνει πάρα πολύ συχνά.
2: Για να μην σας
1: απολόγω, είναι ένα ζευγάρι, είναι ο Γιάννης μαζί με τη Χαρίκλια.
0: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια.
1: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια. Και παιδιά, ενώ ξεκίνησε για πλάκα, είμαστε 2 χρόνια ζευγάρι, δεν είμαστε παντρεμένοι, έχουμε δεσμό, σχεδόν θα πηγαίναμε για γάμο και σκεφτόμαστε να πάμε. Αλλά παιδιά, αυτό που συμβαίνει με τη Χαρίκλια, γιατί το στέλνει ο Γιάννης στο email, είναι κάτι, ρε παιδιά, που πραγματικά, ενώ θα μπορούσατε να γελάσετε, θα μπορείτε να μην πείτε βλάκα, θα μπορείτε να μην πείτε τα ανόητο, πείτε μου ό,τι θέλετε.
0: Όχι, γιατί Γιάννη το λες αυτό?
1: Πέρα του, γιατί
2: έγραψε, να μας πει, μπορεί να το πούμε.
1: Έγραψε και πάρα πολύ καλά λόγια για την εκπομπή. Παιδιά, λέει, σε πολλά χρόνια στην Αμερική, θεωρώ ότι το πρωινό του Σφαίρα είναι αμερικάνικο ραδιόφωνο και σας ευχαριστώ που με κάνετε και νιώθω ωραία και στην πατρίδα μου. Καταρχάς, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πιστεύω κι εγώ αυτό και σας ακούγεται εγωιστικό. Έχουμε κάνει συγκλονιστική δουλειά σε αυτό το πρωινό, έχουμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά για να είμαστε και εκεί που είμαστε και μας έχουν κατακλέψει, πρέπει να το ομολογήσω, αλλά δεν πειράζει, τόσο να εύχομαι να κλέβουν τα καλά. Γιατί δεν πάνε να κλέβουν τα καλά, πάνε να κλέβουν τα κακά. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, τα κακά, αυτά που δεν ίσως έπρεπε να κλέβουν. Κλείνω την παρένθεση, πάμε παρακάτω. Παίζουν μπιρίμπα κάθε βράδυ με ένα άλλο ζευγάρι από την πολυκατοικία. Με τη Χαρίκλια. Mm-hmm. Έτσι.
0: Ετών, Γρηγόρη, ξέρουμε.
1: Όχι, δεν μου γράψαν τίποτα.
0: Okay.
1: Για να μην σας τα πω λόγο, δεν είναι μόνο η μπιρίμπα. Ό,τι παιχνίδι και να παίξουμε με τη Χαρίκλια, καταλήγουμε σε καυγά. Και όταν λέμε καυγά, δεν κοιμόμαστε μαζί το βράδυ. Το κρατάει. Το κρατάω με την κοπέλα του. 2 χρόνια δεν είναι παντρεμένη. Και αυτό το πράγμα με έχει κάνει να σκέφτομαι ότι μήπως δεν πρέπει να προχωρήσω. Μήπως δεν πρέπει να παντρευτούμε.
0: Μα δεν πρέπει.
1: Περίμενε, μωρέ Παναγή, περίμενε λίγο ένα λεπτό.
0: Δεν πρέπει, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι κάθε φορά που παίζουμε ένα παιχνίδι, δεν μιλάμε. Φτάνουμε στο σημείο, δηλαδή ο εγωισμός της, που και εγώ επειδή τη βλέπω έτσι που κάνει τόσο, είναι τόσο εγωίστρια και δεν θέλει να χάσει, μετά τσατίζομαι κι εγώ και με πιάνει και εμένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουμε κάτι από τάβλη μέχρι οτιδήποτε άλλο που να μην φτάσουμε σε σημείο βρισίματος. Βρίζουμε όλα στον άλλον.
0: Στο σεξ τα βρίσκουν, ναι.
1: Δεν γράφει τέτοια πράγματα, μάλλον Παναγί τώρα.
2: Ναι, στο σεξ θα δώσω τώρα πολλές λεπτομέρειες, Παναγί.
1: Το παιδί γράφει για το λόγο του ότι κάθε φορά που παίζουν κάτι, το καταλήγουν σε καυγά μεγάλο, μερικό.
0: Ωραία, εντάξει, δεν υπάρχει. Ωραία. Είναι μονόδρομος.
2: Να του προτείνουμε να μάθει μπιρίμπα για να μην τσακώνονται.
1: Τώρα εντάξει, τώρα εσείς λέτε βλακίες. Εδώ δείχνει χαρακτήρα τώρα ο ένας με τον άλλον.
0: Αύριο μεθαύριο αυτό θα γίνει και με άλλα θέματα. Πού να έρθει και μια διαφωνία.

0: για το παιδί, που να έρθει και μια διαφωνία για το γάμο, που να έρθει και μια διαφωνία μαζί για τα οικονομικά.
1: Δύο χρόνια σου λέω.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Δύο χρόνια μαζί, ρε.
0: Να χωρίσουνε.
1: Γιατί να χωρίσουνε, δύο χρόνια μαζί σου λέει είναι.
0: Να χωρίσουνε.
1: Ρε, τι δεν ακούς, δύο χρόνια μαζί σου λέει.
2: Τσακώνονται στην πυρίμπα, ρε, ναι.
1: Βέβαια.
3: Όχι μόνο στην πυρίμπα, σε ό,τι παιχνίδια παίξουνε σου λέει.
1: Αυτό. Μάμα τσακώνονται στα πιο απλά, τι θα γίνει στα δύσκολα.
0: Παιδί μου, τα δύσκολα μπορεί να τα ζουν δύο χρόνια.
2: Την πυρίμπα παίζουν τη γρήγορη ή την αργή.
3: Πρώτη φορά ακούς ανθρώπους να μαλώνουν να παίζουν παιχνίδια.
0: Εγώ ακούω πάρα πολύ. Όταν δεν μπορείς να τα βρεις και να διαχειριστείς την ψυχραιμία σου, τα πιο απλά που είναι τα παιχνίδια, τι θα γίνει σε ένα σοβαρό θέμα.
3: Το ζήτημα είναι ότι αυτό που τον ενοχλεί τον
0: το Γιάννη
3: είναι ότι αν μαλώνουμε και φτάνουμε σε σημείο να βριζόμαστε στο τέλος.
0: Αυτό.
3: Άγρια. Oh. Αυτό τι σημαίνει, στα σοβαρά τι θα γίνει παρακάτω.
0: Αυτό δεν λέω.
1: Αυτό.
0: Δεν μπορούν
3: πιστεύετε,
0: να τα
3: πιστεύετε, η ερώτησή μου είναι και το δίλημά μου.
0: Όχι, Ρενικό, με το σοβαρό δεν είναι η πυρίμπα και τώρα τι λες.
1: Δύο χρόνια δηλαδή έχουν ζήσει κάτι.
3: Ρε, σοβαρό, παιδί, μετάξει,
0: όχι, γκόμενοι είναι.
3: Γκόμενοι είναι τώρα, εντάξει, φλερ. Είναι στη φάση δεν έχουν πάει παντρευτεί, παιδιά, γάμου,
0: ναι,
3: σοβαρά.
0: Δεν έχουν υποχρεώσεις τέτοιες. Σοβαρές.
3: Πρέπει να είναι, από ό,τι κατάλαβα, 30 χρονών πρέπει να είναι τα παιδιά, 28 με 30. Λοιπόν, το ζήτημα είναι, προχωράς παρακάτω όταν, ενώ ταιριάζεις σε άλλα πράγματα...
2: Εννοείται. Ας σταματήσουν να παίζουν.
3: Αυτό το λέω εγώ. Η ερώτηση του Γιάννη ήταν τι γίνεται παρακάτω. Αλλά εγώ ρωτάω, αν με κάποιον άνθρωπο νιώθεις ότι ταιριάζεις, αλλά βλέπεις ότι ακόμη και δηλαδή στα παιχνίδια, ξέρετε, λέγανε παλιά ότι στα παιχνίδια, ειδικά τα χαρτοπαικτικά, βγάζεις στον πραγματικό σου εαυτό. Ότι ουσιαστικά βγάζεις ένα μέρος του εαυτού σου.
0: Εσύ τι λες, Γρηγόρη, ισχύει αυτό?
3: Εγώ έχω βγάλει πάρα πολλές φορές έναν εαυτό παίζοντας χαρτιά,
0: ναι,
3: που δεν μου άρεσε. Και ζήτησα συγγνώμη αμέσως.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, κάποια στιγμή, ίσως από την πολύ χασούρα, ίσως από οτιδήποτε άλλο μπορείς να πεις.
0: Πιάνανε κότσο.
3: Δεν σου μιλάω τώρα εδώ.
2: Ο Γρηγόρης τον χάνει, εκνευρίζεται.
3: Λοιπόν, θέλω να πω ότι πολλές φορές βγάζεις ένα χαρακτήρα που όμως πρέπει να το αντιλαμβάνεις λίγο γρήγορα, έτσι. Να ζητάς συγγνώμη και όχι να το κρατάς.
0: Ναι, αλλά άμα το ξανακάνεις μετά πρέπει να πει ότι δεν έμαθες από το λάθος.
3: Ρε φίλε, να εξαρτάται κάτι. Δηλαδή, υπάρχουν φάσεις ανθρώπων, εξαρτάται και τι παιχνίδια παίζεις. Που επειδή μου χάνει συνέχεια.
0: Δηλαδή, Γρηγόρη,
3: μιλάω σοβαρά, μην είναι
0: κανένα πρόβλημα. Ναι. Όταν εμένα με κατηγορείς και είμαι μαζί σου και μου λες σε γκαντέμεις, εγώ προσβάλλομαι.
3: Ναι, τώρα εγώ σου μιλάω σοβαρά, εσύ το κάνεις. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τηλέφωνο. Να ρωτήσετε, πιστεύετε ότι ένα ζευγάρι στις αρχές της σχέσης του, όταν ας πούμε παίζει σε ένα παιχνίδι και βγάζουν τέτοια πίκρα ή βρίζονται ή φτάνουν σε ένα σημείο να μαλώσουν, θα πάει και στα σοβαρά θέματα ή απλά θα παραμείνει στα παιχνίδια?
0: Μάμα, δεν μπορεί να τα βρει απλά.
3: 7-0-0-7-9-31, παρακαλώ, θέλουμε την άποψή σας. Πόσο ένα παιχνίδι μπορεί ουσιαστικά να προδώσει το χαρακτήρα των ανθρώπων της σχέσης παρακάτω? Λίγο θα ανοίξει λίγο το τηλέφωνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Σε ενοχλούμε σήμερα.
3: Ευχαριστώ. 2-11-7-0-7-9-31. Είναι νεκρό το τηλέφωνο, γι' αυτό λέω.
0: Δεν το λες κι εσύ έτσι.
1: Πώς θα το αναστήσω εγώ τώρα? Πώς θα το αναστήσω εγώ τώρα?
3: Πώς θα το αναστήσεις, ξέρω εγώ πώς θα το αναστήσεις. 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ, πάτε το κουμπί σου εκεί πέρα, Ρενίκο.
0: Πάτε ένα κουμπί τώρα.
3: Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα στον.
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Το όνομά σας?
4: Είμαι ο Χρήστος.
3: Έλα, Χρήστο μου. Για πες μας την άποψή σου.
4: Τι να λέμε τώρα, είναι δυνατόν? Ας να περάσεις καλά με ένα φιλικό ζευγάρι, να παίξεις οτιδήποτε παιχνίδι και καταλήγεις να τσακώνεις.
3: Δεν το έχεις
4: 15 χρόνια δεν τα κάνεις.
3: Δεν το έχεις και να ακούσει αυτό ότι συμβαίνει πολλές φορές?
4: Είναι πολύ κρίμα.
3: Ναι, νιώθεις ότι μπορεί αυτό το πράγμα να είναι ένα μικρό δείγμα για αυτό που θα ακολουθήσεις στο μέλλον σε αυτό το ζευγάρι?
4: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη μου. Αυτό είναι δείγμα ότι όταν έρθει, που να μην έρθει, αλλά αν έρθει μια δύσκολη στιγμή, βγουν και μαχαίρια.
3: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Ότι αν δεν μπορείς τώρα να κρατήσεις τον εαυτό σου και αν δεν μπορείς να ζήσεις. Η αλήθεια είναι θα με πειράζει και εμένα πάρα πολύ αν είχα μία σύντροφο ή εγώ σε αυτήν. Εγώ τώρα μιλάω για μένα. Που βριζόμασταν στο τέλος ενός παιχνιδιού σοβαρά και δεν κοιμόμασταν και μαζί παρέα επειδή το κρατούσε. Έλεγα, αν βγάζει τέτοιο χαρακτήρα και τέτοιο εγωισμό σε ένα τέτοιο θέμα, στα σοβαρά τι θα γινόταν δηλαδή?
4: Έτσι ακριβώς.
3: Συμφωνώ. Άρα πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι δηλαδή μπορεί να δείξει ένα παιχνίδι? Μία σειρά.
4: Είναι δείγματα. Το οποίο μετέπειτα στη ζωή, όταν είσαι μια δύσκολη στιγμή, τι θα κάνεις?
3: Ναι, λες μήπως μέσα σου, ρε παιδί μου, μήπως τώρα αυτή το κάνει για πλάκα, ας πούμε, για πλάκα το κάνουμε.
2: Για πλάκα, μα δεν κοιμούνται μαζί.
4: Για πλάκα, μια φορά, δύο φορές, μια ώρα, εντάξει, μετά την πάρεις αγκαλιά, σας μου βάπες για έπι.
3: Ναι. Άρα θεωρούμε... Άρα θεωρούμε κριτήριο.
2: Ιστορία που τα βρήκε,
3: θεωρούμε κριτήριο, Παναγή. Θεωρείς κριτήριο ότι η ιστορία ενός χαρακτήρα του πώς φαίνεται στα παιχνίδια πάνω, έτσι δεν είναι?
4: Εννοείται.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
3: Εσείς, κυρίες και κύριοι εκεί έξω, πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι κατά τη διάρκεια ή παιχνίδια ή συμπεριφορά πάνω στα παιχνίδια μπορούν να δείξουν το μέλλον ενός ανθρώπου? Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Γεια σας κύριε, ναι. Πείτε μας την άποψη.
2: Εσύ
3: το όνομα.
2: Πάρεις να κάνεις απεσία.
4: Ο Κωνσταντίνος είμαι.
3: Έλα Κωνσταντάρα.
2: Κωνσταντίνε, καλύτερη Κωνσταντάρα.
3: Έλα Κωνσταντίνε.
4: Ναι. Λοιπόν, μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να χάνει εύκολα, δεν δέχεται εύκολα την ήττα. Το έχω βελτιώσει με τα χρόνια.
3: Κωνσταντίνε, ξέρεις τι συμβαίνει, συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω. Υπάρχει και μια κατηγορία, ας πούμε τώρα συζητώντας με διάφορους μπαμπάδες, που και τα παιδιά τους έχουν πρόβλημα να χάνουν. Δηλαδή υπάρχει μια κατηγορία παιδιών που εδώ δεν ξέρω τώρα, βέβαια δεν ξέρω αν πρέπει να πάει σε κάποια στιγμή σε ειδικό καθηγονιό.
0: Είναι με εμένα, ρωτάω, ο Μάρκος, ναι. Ξέρει, να χαντρελαίνεται. Είναι πώς... πολύ φυσιολογικό αυτό για τα παιδιά.
3: Είναι πολύ φυσιολογικό.
0: Βέβαια, περνάει να βγάζει.
3: Ναι, αλλά βγάζει ένα μέρος του χαρακτήρα.
1: Εννοεί 5 χρονών, εννοεί λίγο μεγαλύτερα παιδιά.
3: Ναι, εγώ λέω για μεγαλύτερα παιδιά που φτάνουν. Βλέπει εδώ πέρα τώρα ο Κωνσταντίνος έχει φτάσει σε αυτή την ηλικία και σου λέω ότι ακόμα το έχω αυτό το θέμα. Που αυτό τι κάνει.
4: Αλλά πρέπει να το διαχειρίζεσαι.
3: Πώς το διαχειρίζεσαι, επειδή καταρχά μπράβο που το καταλαβαίνει.
4: Να βάζει λίγο τη λογική, δηλαδή αυτό. Είναι σημείο ανταγωνισμού, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει. Είναι άλλο το παιχνίδι, άλλη ζωή. Δηλαδή, εμείς είμαστε παντρεμένοι, είμαστε μαζί 8 χρόνια και είμαστε παντρεμένοι 4. Mm-hmm. Αλλά είναι το θέμα ότι δεν είναι το ίδιο τα παιχνίδια και το ίδιο η πραγματικότητα. Δηλαδή, στο μέλλον, σε σοβαρά θέματα και τώρα που έχουμε και παιδί, δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα.
3: Εσείς, όταν στην αρχή τη σχέση σα που ήσασταν πριν κάνετε οικογένεια, το έβλεπε αυτό, είχατε έντονη ιδέα, ήταν και έτσι η σύζυγο, ήταν έντονη.
4: Όχι, όταν παίζαμε ήταν εγώ ήμουν έτσι, τη το έβγαζα και κοινής, αλλά προσπαθούμε να είμαστε ομάδα, εγώ αυτό θα πρότεινα. Δηλαδή όταν είμαστε στην ίδια ομάδα, δεν τσακωνόμαστε γιατί δεν ανταγωνιζόμαστε ένα στον άλλο.
3: Το καταλαβαίνω. Πάντως, Κωνσταντίνε, πολλοί κόσμος δεν έχει μάθει να χάνει, Και αυτό πολλές φορές το λέω, διότι βλέπουμε πάρα πολλούς πατεράδες, και το πάω τώρα στο πολύ σοβαρό, που βλέπεις ότι που γίνουν τα παιδιά τους για μπάλα. Όταν ο προπονητής βγάλει το παιδί τους έξω ή χάσουν ή οτιδήποτε άλλο, αντί να εκμεταλλευτούν, πάνε και βρίζουν τους προπονητές και μαλώνουν μπροστά στο παιδί τους, σαν να τους λένε ότι εγώ έχω γεννήσει το Μέση και τον Ρονάλντο και δεν έπρεπε να τον βγάλει εσύ γιατί δεν τον βάζει να παίξει μπάλα. Αντί κάποια στιγμή στη ζωή να πρέπει να μάθεις και την ήττα, που είναι δώρο, να μάθεις την αδικία. Ότι ακόμα και αν νιώθεις ότι σε αδικούν, πρέπει να κάτσεις με το παιδί να το πεις. Πιστεύεις ότι λοιπόν ότι μας αδικεί ο προπονητής. Λοιπόν, αυτό θα σου συμβεί πολλές φορές στη ζωή σου. Να νιώθεις ότι σε αδικούν. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Θέλω να πω ότι κάνει δώρα η ζωή όταν είσαι μικρός.
4: Πρέπει με τη λογική ο καθένας να το θέλει μέσα του. Δηλαδή, εγώ το βλέπω, προσπαθώ. Εντάξει, αυτό είναι συνέστημα ο ανταγωνισμός που βγαίνει. Αλλά με τη λογική προσπαθώ να το ηρεμώ.
3: Μακάρι. Μακάρι γιατί ειλικρινά τώρα το λέμε για τον Μάρκο που είναι 6 χρονών. Το ζήτημα είναι όταν ο άλλος φτάνει 35, 40, 45 και δεν ξέρει να χάνει. Και βλέπεις βρίζουνε, μαλώνουνε.
2: Στο ταυτιστήρι μου πώς φτάσαμε.
3: Πάρα πολλά. Σε καταλαβαίνω.
4: Γίνεται και αυτό σπίτι αυτό. Δηλαδή όταν.
0: Ναι, λέει γονείς. Λέει προχθές τη δασκάλα του, εγώ δεν θέλω να ξαναπαίξω στο σχολείο γιατί Μάρκο θα παίζω μόνο σπίτι που ο μπαμπάς μου αφήνει να κερδίσει.
3: Γιάννη, Κωνσταντίνε, τι προτείνεις το Γιάννη δηλαδή να κάνει με αυτή τη σχέση που μας ρώτησε?
4: Αρχικά να το δει και με σοβαρά θέματα.
2: Αχ, δηλαδή, και εγώ νόμιζα θα έλεγε να χωρίσει.
0: Αμάρεση.
4: Όχι, δεν μπορεί να χωρίσει. Γιατί δεν μπορεί, δίνει μου το παιχνίδι. Δηλαδή στα σοβαρά θέματα, γι' αυτό το βλέπω από εμά. Στα σοβαρά θέματα δεν είναι το ίδιο. Επειδή είμαι ανταγωνιστικό, δεν μου αρέσει να χάνω.
0: Ναι, αλλά όταν χάνει, δεν τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου.
4: Όταν είμαστε αντίπαλοι.
0: Τσακώνεστε.
4: Εντάξει, όχι, αυτό το σημείο να βρισκόμαστε.
0: Αυτό.
4: Εντάξει, είπαμε, αλλά ότι θα εκνευριστώ και θέλω λίγο το χρόνο να ηρεμήσω, ναι, γιατί δεν μου αρέσει να χάνω σε τίποτα.
3: Μάλιστα.
4: Δηλαδή, πάντως κοίτα, ναι, ναι,
3: κατάλαβα. Κοίταξε το πάντως και λίγο και εσύ αυτό, αφού το καταλαβαίνεις μπορείς να το λύσεις.
4: Όχι, εγώ το καταλαβαίνω και το ελέγχω, το έχω... Μακάρι.
3: Μακάρι.
4: Γι' αυτό το λέω. Αλλά ίσως να είναι σε ομάδα αυτό το πρόβλημα. Ναι, γιατί αν παίζουν ένα παιχνίδι που είναι μαζί.
3: Πιστεύω, Κωνσταντίνο, ότι ούτε δεν θα θέλει το παιδί σου να γίνει όπως είσαι εσύ. Αυτό.
4: Όχι.
3: Οπότε νομίζω ότι έχει τα βρει πολύ ωραίες ευκαιρίες να το αλλάξει αυτό.
4: Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε.
3: Τα λάθη μας και τα διορθώνουμε.
4: Σωστά.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.
5: Ονομάσαι το Μάη.
6: Και για σήμερα.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Μ' αρέσει όμως γιατί πάνω που λέγαμε για παραλίες, για δίαιτες, για γυμναστικές και κορμιά μας ήρθε εδώ πέρα ένας πειρασμός ολόκληρος. Λοιπόν, η Green δεν είναι μόνο κόλλα, παιδιά. Είναι και πορτοκαλάδες, είναι λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλ, σόδες, μίξερς και υπάρχει και ακόμα κάτι που ίσως δεν γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Σε όλα τα προϊόντα της, με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, χωρίς περιτά, γιατί όταν είσαι Green σε όλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Λοιπόν, Τι ήθελα να πω τώρα, έχω ανοίξει εδώ πέρα τα χαρτιά μου και τα ντοσιέ μου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με Σφαίρα Password. Σφαίρα Password, γιατί είναι ο μεγάλος διαγωνισμός του Σφαίρα 102,2 που σου χαρίζει το νέο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο είναι αυτή τη στιγμή κρυμμένο μέσα σε ένα μυστικό γκαράζ και για να το κερδίσεις πρέπει να ξέρεις το Σφαίρα Password που πέφτει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Με το που το ακούσεις, στέλνεις κατευθείαν μήνυμα στο Viber 6936-1010-22 Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο. Κάνουμε την κλήρωση. Σε καλούμε, βγαίνεις στον αέρα μας, λες το Σφαίρα Password και μπήκε στην κλήρωση. Παιδιά, τίποτα. Τελειώνει ο Μάιος, μπαίνει ο Ιούνιος που μέσα στον Ιούνιο θα γίνει και μια μεγάλη εκδήλωση για να παραδώσουμε το αυτοκίνητο σε έναν τυχερό ακροατή. Αυτό από τη μία. Από την άλλη, θα σου πω για να πας να περάσεις καλά με είσοδο ελεύθερη, γιατί είναι το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Αποχαιρετούμε την άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο και ένα ξεσηκωτικό live performance από τη Μαρσό, μαζί ένα uplifting DJ set με τον Πέτρο Καρά και Depends στο opening act. Οπότε μπορείς να πας και είναι και εντελώς δωρεάν, να πας και να περάσεις υπέροχα και με την παρέα σου και να διασκεδάσετε και να πραγματικά κάνετε ό,τι θέλετε για να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στο Δημήτρη που μας ακούει από το Κερατσίνη, στον Αλέξανδρο από το Παγκράτη, στον Κώστα από τον Πειραιά, στον Ανδρέα από την Πάτρα. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους εσάς τους πολύ πρωινούς που είστε εδώ και στέλνετε και τα μηνύματά σας. Πόσο καλά ξέρετε ποια υλικά ανακυκλώνονται στους μπλεκάδους. Το λέω γιατί οι περισσότεροι νομίζουμε, βάζω και εμένα μέσα, ότι γνωρίζουμε, αλλά αυτό δεν ισχύει. Παιδιά, στους μπλεκάδους δεν απορρίπτουμε οτιδήποτε πλαστικό, π.χ. πλαστικά παιχνίδια. Μόνο συσκευασίες καθαρές και άδειες. Και να σας πω κάτι, ναι, μια τόσο απλή πράξη μπορεί να κάνει τη διαφορά. Γιατί κάθε υλικό που ανακυκλώνεται μέσω των μπλε κάδων και μπλε κοδόνων, κάθε πόρος που αξιοποιείται και εξοικονομείται, μας φέρνει όλους πιο κοντά σε ένα πράσινο μέλλον. Μόνο μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Με την υποστήριξη της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση και είναι στάση ζωής.
5: Μορμάς εδώ, Μάη.
6: Και ποιος είμαι,
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Νάνση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
1: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
0: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
1: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
0: Θανάση, πες μου κι άλλα.
1: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
2: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
3: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
4: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
3: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
2: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
3: Ορίστε!
2: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
5: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.

είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
6: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου

0: τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: 26 είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Σε πολύ πολύ λίγο υποδεχόμαστε και Γρηγόρη Αρναούτογλου και Γιώργο Λιανό και Νάνση Αντωνίου για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές, με μήλι, παρή, υφή και αόρατο φινίρισμα. Προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και φυσικά στα e-pharmacies. Να πω μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας και σήμερα Τετάρτη είσαστε εδώ, είσαστε συντονισμένοι στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό. Πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10, από την Κίνα, παρακαλώ πάρα πολύ, Σάκης Αρναούτογλου. Όχι, να τα λέμε και αυτά, γιατί όπου και αν βρίσκεται ο Σάκης, σε όποια πλευρά του πλανήτη και αν βρίσκεται, είναι εδώ και είναι στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 για να σας ενημερώσει. Παρακαλώ, για πάτα τώρα, Νικόλα μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν Τετάρτη και εντάχει θα σας τα πω εγώ. Ο καιρός στην Αθήνα αναμένεται αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασίες που θα κυμανθούν από 18 έως και 30 παρακαλώ βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι ασθενής βορειοδυτική περίπου 2 με 3 μποφόρ, ενώ η ποιότητα του αέρα είναι καλή. Πω, τι ωραία που τα λέει. 3 με 5 μποφόρ σας το είπα. Ήλιο θα έχει. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αλλά με άστατο σκηνικό σε ορισμένες περιοχές όπου ενδέχεται να υπάρξουν και λίγες βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Βέβαια, ο Σάκης Αρναούτογλου, θυμάμαι χθες, μας είπε ότι βροχούλες περιμένουμε από Παρασκευή πλευρά. Οπότε είμαστε και εγώ το Σάκη μου, πιστεύω. Όχι να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη, διψάς, αλλά βαριέσαι να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος σου το ήπιε. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
2: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα.

Τα Γρηγόρης φέρνουν το πιο ακραίο νέο. Μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο, ναι. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80 και ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες ακόμη έναν δώρο. Είναι ακραίο, είναι ακραίο και είναι από το Γρηγόρη και δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, να πω καλημέρες. Έχουμε και τους φίλους μας εδώ, τους Instagramικούς, στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Καλημέρα στην Πόπη που μας ακούει από το Εγάλεο, στο Δημήτρη από το Περιστέρι. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά στην Κατερίνα, εκεί πάνω από την Κηφισιά, στα λιμέρια τα δικά μου. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας σε όλους εσάς τους πολύ πρωινούς που είσαστε εδώ. Τι είναι χειμώνας και είναι έξω σκοτάδι. Τι είναι, μπαίνει το καλοκαίρι και ήδη έχει ξημερώσει έξω. Ό,τι καιρό, όποια εποχή και αν βρισκόμαστε, ό,τι καιρό και αν κάνει, εδώ είναι η πολύ πρωινή του σφαίρα 102,2. Πώς θα το κάνουμε τώρα, γιατί δίνουμε και μετρητά, να δώσω και δώρο. Θα δώσω και δώρο, έτσι στους πολύ πρωινούς, γιατί με συγκινείτε. Λοιπόν, μία δωρεπιταγή 50 ευρώ να πάτε σε ένα από τα 9 καταστήματα Harmanis, Harmanis Hair & Beauty Bazaar. Να πάρετε ό,τι θέλετε εσείς, μία δωρεπιταγή 50 ευρώ τώρα στο Instagram μου. Όποιος μου στείλει μήνυμα, θα κάνω κλήρωση στα μηνύματα και θα δώσω μία δωρεπιταγή του Harmanis 50 ευρώ για να. Πάτε να πάρετε ό,τι θέλετε. Τώρα follow στο Instagram Παναγής Τζορτζάτο. Στείλτε μου και μια καλημέρα ένα μήνυμα και δίνω δωροεπιταγή. Έτσι μου τη βάρεσε σήμερα. Θα μου τη βαράει που και που. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δικαίωμά μου δεν είναι να κάνω ό,τι θέλω και να δίνω όσα δώρα θέλω στους ακροατές μας. Βεβαίως. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να πω, γνώρισες ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένος? Κάναρε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι πολύ απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξαργυρώσεις στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ. Τι περιμένεις, πάρε μέρος τώρα. Lidl, γιατί αξίζει. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε γιατί κοντεύουμε και στο κλείσιμο, έτσι.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ωραία, ξεκινάει.
0: Τη λένε Κατερίνα, την κυρία που έστειλε αυτό το email και μας παρακαλεί θερμά.
2: Σα δεν ντρέπεται.
0: Αφού πρώτα μας λέει ότι είναι καψούρα με την πάρτη μας. Συμφωνώ, λέει, με τις σκέψεις και τις Νάνσης και τις απόψεις της Νάνσης, που κάθε μέρα, λέει, προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες. Ο Γρηγόρης, που τον αγαπάω, λέει, από μωρό παιδί. Ο Γιώργος, που τον θεωρώ εφιέστατο. Ο Παναγής, που τρελαίνομαι με το γέλια του. Yeah. Λέει για όλους μας πάρα πολύ ωραία πράγματα η Κατερίνα.
2: Για μένα τι λέει, ρε φίλε, δεν είπες τίποτα.
0: Για σένα λέει ότι ήταν να παντρευτεί και σε είχε, λέει, στα απαραίτητα για το γάμο του σαν DJ. Να ξέρεις
1: γιατί. Κάντε, ρε, λέει, και πέρασαν 3 λεπτά. Να τελειώσει το αυτό.
0: Η Κατερίνα, παιδιά, είναι 33 ετών.
1: Μάλιστα.
2: Ήταν να παντρευτεί, όπως καταλάβατε.
0: Ήταν μάλλον 2,5 χρόνια και είναι ακόμη σε σχέση με Έλληνα πολιτικό. Για να μην πηγαίνει, λέει, το μυαλό σας από εδώ και από εκεί, είναι αδύνατος, είναι όμορφος, είναι νέος και βρίσκεται σε κόμμα αντιπολίτευσης.
1: Είναι ελεύθερος άνθρωπος.
0: Είναι ελεύθερος
1: άνθρωπος. Εντάξει, τώρα, δηλαδή, είναι κάτι, δεν γράφει κάτι πονηρό, ας πούμε.
0: 2,5 χρόνια, παιδιά, περάσαμε καταπληκτικά. Μάλιστα, επειδή είναι τέτοια η δουλειά του, η σχέση μας την κρατούσαμε έτσι λίγο μυστική. Και τώρα, τον τελευταίο καιρό, αρχίζουμε να κάνουμε κοινές εμφανίσεις και να βγαίνουμε. Τα πηγαίναμε τέλεια σε όλα.
1: Παραστάσεις, τι εννοείς?
0: Όχι. Κοινές εμφανίσεις, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Τα πηγαίναμε τέλεια σε όλα, μέχρι που ένα ωραίο βράδυ γύρισε και μου είπε ότι θέλω να εξελίξουμε λίγο το κομμάτι σεξ.
1: Ο πολιτικός.
0: Ναι.
2: Ο πολιτικός.
0: Και να στρέψουμε λίγο τους ρόλους.
3: Δηλαδή.
2: Τόπα.
0: Παιδιά, λέει, θα σας το πω και μην με κοροϊδέψετε. Λέει, αντιμετωπίστε το, λέει, με όση σοβαρότητα μπορείτε να έχετε. Ότι μου ζήτησε να γίνω εγώ άντρας και εκείνος η γυναίκα.
1: Τότε γιατί μας γράφει, έλα, ψεύτικο.
0: Έτσι ψεύτικο, έχω το mail της εδώ πέρα. Κατερίνα, παπάκι.
1: Παπάκι.
0: Παπάκι.
1: Κατερίνα, έχει παπάκι.
2: Γιατί πρέπει να μας πει ότι είναι πολιτικός αυτός που θέλει να αναστρέψει? Γιατί πρέπει να μας πει?
0: Θα σου πω γιατί βάζει την ιδιότητά του. Όχι. Γιατί, παιδιά, λέει, με το που μου το είπε αυτό, τον θεώρησα ανώμαλο, ξενέρωσα και του ζήτησα να χωρίσουμε. Και λέει, σε παρακαλώ, έχουμε κάνει κοινές εμφανίσεις μαζί. Η δουλειά μου είναι τέτοια. Πρέπει να σταθείς δίπλα μου, πρέπει να είσαι δίπλα μου και πίστεψέ μου ότι θα περάσεις μια υπέροχη ζωή δίπλα μου.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ, λέει, θεωρώ ότι κάτι μέσα μου έχει σπάσει. Πλέον, λέει, τον κοιτάω και θεωρώ ότι είμαι μαζί με έναν ανώμαλο.
1: Έλα, ρε Παναγή, σταμάτα πια.
0: Έτσι,
1: έναν
0: ανώμαλο. Εγώ, μωρέ, εδώ η Κατερίνα τα λέει.
1: Δεν μας αρέσει αυτό το δίλημα. Τι δίλημα ζωής είναι αυτό?
0: Ναι, και ότι πέστε μου, λέει, τι να κάνω. Δεν σας το κρύβω, ότι πέρναγα υπέροχα μαζί του.
3: Δεν πρέπει τίποτα να χωρίσει.
0: Πέρναγα υπέροχα μαζί του. Απλά αυτό είναι κάτι το οποίο με ξενέρωσε. Πιστεύετε θα το ξεπεράσω στο μέλλον?
4: Ναι.
3: Υπάρχουν τρόποι άμα θέλει να το ξεπεράσει.
1: Τι να ξεπεράσει, δεν καταλαβαίνω τι να ξεπεράσει.
3: Επόμενο επίπεδο. Αλλά δεν τη βλέπω να θέλει πολύ.
1: Όταν λέμε να ξεπεράσει, τι να ξεπεράσει, τι να ξεπεράσει.
0: Το ότι ο άλλος θεωρεί, η Κατερίνα, ότι τη ζήτησε να κάνουν κάτι το οποίο είναι ανώμαλο. Να αντιστρέψουν ρόλους και να κάνει εκείνη τη γυναίκα και αυτό τον άντρα. Όχι. Εκείνη
4: να
0: τον
4: κάνει
0: άντρα...
4: εκείνη τη γυναίκα και αυτό τον άντρα. Ναι, τι κάνανε τόσο καιρό.
0: Να κάνει αυτό τη γυναίκα και εκείνη τον άντρα.
1: Τι είναι, σου πω, ρε φίλε, τώρα
4: σαν παράσταση εννοείς, δεν καταλαβαίνω.
1: Τι είναι αυτό, είναι αυτό δίλημα?
0: Ναι, είναι δίλημα.
1: Τι δίλημα να είναι?
0: Να τον χωρίσω τον ανώμαλο ή να μείνω μαζί του και να τον προσπεράσω να πάω παρακάτω? Αυτό είναι το δίλημα.
4: Και άμα γίνει κυβέρνηση, δεν περιμένεις λιγάκι, δεν κάνεις μια θυσία? Μπας και γίνεις κυρία υπουργέσα.
1: Ξέρω εγώ, βρεκοντή, τι δίλημα είναι αυτό, δεν έχω να πω.
0: Έχει, λέει, κατά τα άλλα, ο άνθρωπος αυτός όλο το πακέτο. Είναι όμορφος, είναι έξυπνος.
3: Άσε, Μαρία Παναγία, άμα έχει όλο το πακέτο και άμα θέλει εγώ να κάνω τον άντρα και αυτός τη γυναίκα.
0: Μα είναι, λέει, την το ζήτησε μια φορά ο άνθρωπος.
2: Μια φορά,
0: Δηλαδή, λίγο υπερβολική τη βλέπω κι αυτή.
3: Παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Έλα.
3: Υπάρχουν πράγματα που μας αρέσουν και πράγματα που δεν μας αρέσουν.
2: Μάμα, δεν το δοκιμάσεις.
3: Συμφωνούμε σε αυτό?
0: Περίμενε.
3: Συμφωνούμε σε αυτό?
0: Απόλυτα.
4: Αυτός ο Ρόκος.
3: Συμφωνούμε σε αυτό?
0: Απόλυτα.
3: Τέλος.
0: Δεν την υποχρέωσε να κάνει κάτι. Της το πρότεινε.
3: Της το πρότεινε. Ναι. Εσύ, λοιπόν, θα ήσουν με μια γυναίκα που θα ήθελε?
0: Νάνση!
4: Παναγή.
3: Πολύ απλό τώρα, το ερώτημα.
4: Με το χέρι στο ποπό.
0: Άκου, πες. Άκου, θα απαντήσω πολύ ειλικρινά.
3: Ναι.
0: Θα απαντήσω πολύ ειλικρινά.
1: Μου έχει τύχει.
4: Μέσα.
0: Όχι.
4: Είσαι μέσα. Ψήνεσαι.
0: Θα απαντήσω πολύ ειλικρινά. Δεν θα το δεχόμουν γιατί δεν μου αρέσει. Αλλά δεν ξέρω αν θα τη χωρίζα.
4: Αυτό το αλλά. Πεθαίνω με αυτό το αλάτι.
0: Θα τη έλεγα ότι αγάπη μου, εμένα τέτοια παιχνίδια, εγώ τα θεωρώ λίγο αυτά όλα τα παιχνίδια, δεν μου αρέσουν.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω.
0: Αγάπη μου, δεν μπορώ να το.
3: Ναι, αλλά εγώ
4: έλα,
3: θέλω.
4: Μόνο μία φορά.
1: Μία φορά μόνο.
4: Τα βλέπω.
3: Για πες.
0: Δεν ξέρω όμως αν θα τη χώριζα. Αλήθεια στο λέω.
3: Και άμα το έλεγε κάθε φορά.
0: Άλλο τώρα να μου το έλεγε κάθε φορά.
3: Άμα
0: και...
3: το θέλει, θα σου το πει.
4: Θα έχει ενδώσει την μία φορά. Καμία. Κάθε μέρα το λέει.
3: Δεν ξέρω, Παναγία, θα έχει ενδώσει την μία φορά.
0: Παιδιά, το θέμα δεν είμαι εγώ τώρα.
3: Έμα, πώ θέλω να το κάνω λίγο.
4: Θέλω να το κάνω προσωπικό. Θα εκτεθούμε.
0: Γιώργο, πες μάνα, άντρες και γυναίκες.
1: Να το κάνουμε λίγο.
3: Αισθάνομαι ότι πρέπει να ρωτήσω και τον Γιώργο.
1: Θεωρώ ότι επειδή το έκανε πολύ.
4: Εγώ είμαι μέσα, ρε.
1: Από την ώρα που έβαλε πολιτικό και τέτοια.
4: Σαν άντρα θα το δεχτώ.
1: Δεν είχε κανένα λόγο να βάλει πολιτικό ή αυτό. Δεν είχε κανένα λόγο να βγει αν είναι πολιτικό ή αν είναι μη πολιτικό.
4: Και αυτό με την αντιπολίτευση.
1: Με την ιδιότητα τώρα και με την αντιπολίτευση.
0: Εσένα, γιατί είσαι,
1: όχι, με πειράζει, γιατί ρε φίλοι, τι με νοιάζει εμένα, τι είναι.
0: Όλα, δηλαδή, σου λέγεται ανοικοδόμο, δεν έχει πρόβλημα.
1: Όχι, κανένα πρόβλημα δεν θα έχω. Συγγνώμη, ρε Νίκο, λίγο.
0: Άρα με το επάγγελμα.
4: Ναι, συγγνώμη, έχει δίκιο, έχει δίκιο.
1: Ρε φίλε, συγγνώμη λίγο. Όχι μόνο το επάγγελμα. Άρα, ποιο είναι το δίλημά τη, ποια είναι αυτή τη κοπέλα.
0: Το έχουμε πει 4 φορέ.
1: Ποιο είναι, πε μου να καταλάβω.
0: Όχι, όχι, το έχουμε πει 4 να
1: καταλάβω. Να καταλάβω, ακούω μια χαρά.
3: Άφησε το κινητό και αποφάσισε να ασχοληθεί με
0: αυτό ακριβώ.
1: Κοίταξε με λίγο. Το δίλημά τη είναι.
0: Ναι, πε μου, ποιο είναι.
1: Θα ενδώσει στην επιθυμία.
0: Δεν είναι αυτό το δίλημα.
3: Όχι, έχουμε πει ότι δεν θα ενδώσει.
0: Δεν θέλει να ενδώσει. Yeah. Έχουμε πει όμως ότι
1: κάνει.
0: Τον θεωρεί πλέον ανώμαλο, δεν τη κάνει κούκου μαζί του και θέλει να χωρίσει. Αυτό παρόλο λέει που περνάω μια υπέροχη ζωή μαζί του. Να το προσπεράσω και να πάω, να προσπαθήσω να το προσπεράσω και να πάω παρακάτω ή να χωρίσω. Αυτό είναι το δίλημά τη. Που το λέμε για τέταρτη φορά.
4: Ας είμαστε ειλικρινεί.
1: Τι Γιώργο.
4: Οι άνθρωποι τη εξουσία ή αυτοί που κυνηγάνε την εξουσία θέλουν που και που να εξουσιάζονται. Αυτοί για να σκέφτεται να ενδώσω. Τι να κάνω, αφού περνάμε υπέροχα.
0: Έχει ήδη
4: αποφασίσει. Έχει ήδη αποφασίσει. Μα κοροϊδεύει, μαντάμ Κατερίνα, πώς σε λένε.
0: Κατερίνα, ναι.
1: Για να, τι να πω, για να ανοίξουμε μια τηλεφωνική. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω που μου λέτε τώρα. Δεν κατάλαβα.
0: Να το πούμε και πέμπτη φορά πρόταση, να το καταλάβει.
1: Σου κάνει πρόταση σχέση σου να κάνετε κάτι.
0: Να αντιστρέψετε ρόλου.
1: Σου λέει ο
3: Παναγιώτη. Να σε απαχτώσει.
1: Άμα δεν θα το δεχόμουν, θα σου έλεγα αν δεν θέλει να με χωρίσουμε.
0: Άλλο αυτό.
4: Εσύ που λες ότι δεν θα χωρίσεις.
3: Νίκο, με ρωτάει να συνεχίσει και τρως τσουρέκι.
4: Όχι, όχι, τελείωσε.
1: Λοιπόν, παρακαλώ, πάμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
4: Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι δίλημα αυτό.
5: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Κλείστε λίγο, σας παρακαλώ, το ραδιόφωνο μόνο. Για πείτε.
4: Την ανοιχτή ακρόαση.
1: Ναι, πείτε, πείτε το. Ναι.
3: Είστε της αντιπολίτευσης.
5: Όχι, ναι, είμαι της αντιπολίτευσης, αλλά σας βλέπω λίγο ρατσιστές.
0: Μπράβο, και εγώ τους βλέπω. Ήθελα να το πω, κύριε μου.
4: Επιτέλους.
1: Να κλείσουμε λίγο την ανοιχτή ακρόαση, δεν ακούγεστε καλά.
3: Είναι πολύ βαριά η κατηγορία που μας βάζει.
0: Μπράβο, καλά κάνετε.
4: Ευκρινίστε παρακαλώ.
0: Γιατί είναι, κύριε μου.
1: Έλα, σταμάτα, αυτές τις λέξεις δεν είναι σοβαρές.
3: Παρ' όλα αυτά θα σας ακούσω.
1: Κλείστε λίγο την ανοιχτή ακρόαση. Είστε δύο, σας καταλαβαίνω τώρα. Έχετε δίκιο. Αν μπορείτε να σταματήσετε λίγο στην άκρη για να μιλήσουμε χωρίς να
0: σταματήσετε. Να σταματήσετε το διαξονικό για να μιλήσει μαζί σου και για τον ανώμαλο το βουλευτή.
4: Είστε φορτηγατζής.
1: Για τον υπουργό.
5: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
1: Τέλεια, τέλεια.
3: Όνομα.
1: Για πείτε.
5: Πέτρος από ελληνικό.
1: Έλα, Πέτρο μου.
4: Πέτρο, είσαι φορτηγατζής.
5: Open mind. Τη γυναίκα δεν θέλει, ο άνθρωπος θέλει. Ας το κάνουν μια φορά και μετά τέλος, άμα δεν τη αρέσει.
4: Μπράβο, Πέτρο.
3: Τι λες ρε Πέτραν.
5: Όχι, λάθος είμαι να είμαι. Μπορεί να είμαι και λάθος.
3: Τι λες ρε Πέτραν.
1: Συγγνώμη Πέτρο, εσύ που εκπροσωπείς και το τιμημένο επάγγελμα του φορτηγατζίδων. Δηλαδή, άμα σου ζητούσε μια γυναίκα αυτό, εσύ θα το δεχόσουν.
5: Εγώ δεν θα το έκανα.
0: Α, ναι, βγάζετε όλοι τον ποπό σας απ' έξω.
1: Εσύ δεν το έκανες, ο άλλος δεν το έκανε.
0: Άσε ρε Πέτραν.
5: Εγώ δεν θα το έκανα.
0: Ναι.
4: Γιατί αλλά υπάρχουν φορτηγατσίδες που θα το έκαναν. Πες.
3: Πέτρο, γιατί έγινε.
1: Πέτρο, γιατί μια φορά ρε φίλε, έτσι για λίγο.
0: Μην είσαι ρατσιστής ρε Πέτραν.
1: Μια φορά ρε Πέτρο, δεν θα το πούμε σε κανέναν Πέτρο. Είδες για τους άλλους λες, αλλά για σένα βλέπεις κάνεις πίσω, αν μας το ζητήσεις.
4: Είσαι επαγγελματίας.
5: Είμαι, όχι, είμαι straight. Τώρα,
0: μα και αυτό straight είναι.
3: Είδες Πέτραν που το γυρνάς τώρα. Αυτός
5: Άντσι μου.
3: Αυτός που, το... αυτός που το κάνει δεν είναι straight. Άκουσες τι είπες. Εγώ είμαι μπορεί straight.
4: Παιδιά μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει και να παραμείνει straight.
5: Επειδή ζούμε σε μια κοινωνία τώρα που ζει.
3: Πού σε τι.
5: Πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή το ανώμαλο έχει γίνει ομαλό.
2: Καλά, τώρα, δεν ξέρω τώρα
3: πάντως,
2: τι είναι η θεωρία.
3: Να σας πω κάτι. Εγώ σας έχω πει ότι αν ήξερα ότι ο σύντροφός μου π.χ. πριν ήταν γκέι ή αν είχε και ήταν μπάι, δεν θα ήθελα να είμαι μαζί του. Εγώ δεν θα ήθελα. Υπάρχουν γυναίκες και άντρες που δεν έχουν πρόβλημα. Εγώ σας το έχω πει, έχουμε τσακωθεί για αυτό το θέμα. Εγώ δεν θα μπορούσα να. Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος όταν σου ζητάει κάτι τέτοιο έχει μία τάση ομοφιλοφιλική.
5: Ομοφιλοφιλική, ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο σε αυτό.
3: Άρα, εμένα δεν θα μου έκανε.
5: Εμένα θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Άρα, θα χώριζες.
3: Εννοείται.
2: Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί πέρα εκεί έξω που πραγματικά από τη στιγμή που σου το προτείνει ο σύντροφός σου ή η σύντροφό σου, μπορείς να το δεχτείς, να το δοκιμάσεις και να δεις αν σου αρέσει. Και το κάνει πάρα πολύ
4: καλά. Και να παραμείνει straight.
5: Σε αυτό ότι μένει κρυφό τι γίνεται στην κρεβατοκάμαρα.
2: Παιδιά, τι σημασία έχει από την ώρα που ο σύντροφός σου ή η σύντροφό σου σου ζητάει κάτι και το ζητάει όμορφα και ωραία.
4: Είναι τέλειο και παραμένει straight.
2: Δεν με αφήνετε να μιλήσω, ρε γάμο.
3: Άσε μας με πρωί, ρε Γρηγόρη.
2: Ο Γιώργος, παραμένει straight. Τι θες, ρε Νάνση, εσύ με τη.
4: 100% παραμένει straight.
2: Περίμενε, Νάνση, τι, για πες.
4: Ήσου πω είσαι και full straight,
2: για πες, Νάνση, τι άσε
3: σου κάνω πρώτες με δημόσια.
2: Για να σε δω τώρα.
3: Σου κάνω μπροστά. Πρόταση, δέχεσαι.
4: Φάινα για την ομάδα.
2: Το ζήτημα είναι αν θέλει ο άλλος, αν δεν θέλει.
0: Ναι, για σένα λέμε τώρα. Έχεις ανοιχτή πρόταση.
4: Όλα τα φως όπισθεν.
2: Άμα θα ήθελα να το κάνω, θα το έκανα. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Αυτό ρωτάμε, να το έκανες.
2: Αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι που μου αρέσει.
0: Την άλλη στιγμή, την επόμενη
2: στιγμή δεν ξέρω. Μπορεί στο μέλλον να μου αρέσει, τώρα δεν μου αρέσει. Κατάλαβες. Γιατί το παίζετε όλοι πολύ εδώ άντρες.
0: Εγώ δεν
2: το παίζω. Πολλοί άντρες το παίζετε όλοι. Όλοι αυτά τα απορρίπτεται και οτιδήποτε άλλο. Θα μπορούσε λοιπόν. Εγώ θα μείνω σε ένα πράγμα. Από τη στιγμή που δύο ενήλικοι άνθρωποι μιλάνε. Και είναι πολύ ωραίο που μιλάνε, αυτό και ήθελα να καταλήξω και χαίρομαι πάρα πολύ που ο άνθρωπος αυτός.
3: Άρα Γιώργο, και εσύ είναι ωραίο.
2: Ναι, δεν πειράζει, ας τον Γιώργο να λέει αυτά που πιστεύει, έτσι και λέει ότι πάντα αυτό κάνει και με χαρά του και πραγματικά το λέω με χαρά.
3: Με χαρά
2: πάντα
3: το λέει, ναι.
2: Με χαρά το κάνει και με χαρά το λέει. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι όταν δύο ενήλικες άνθρωποι συζητάνε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί, και να κλείσω έτσι, που έχουν ένα ζευγάρι δίπλα τους που ποτέ δεν τόλμησαν να του πούν την αλήθεια, ζουν ένα δράμα ή βρίσκουν τρόπους να τον απατήσουν. Ξέρω πολύ κόσμο που απατά το σύντροφό του ή τη σύντροφό του γιατί δεν τόλμησαν ποτέ να του πούν τα γούστα τους τα πραγματικά, που αν τα λέγανε μπορεί να είχαν γλιτώσει πολλά πράγματα. Και γι' αυτό και εγώ μένω πάντα στην ευγένεια και στην γλύκα, ότι αν πεις σε έναν άνθρωπο, στον άνθρωπό σου, θέλω αυτό, θέλω εκείνο, είναι μετά στην ευχαίρεια του αυτή τη δική του να το πει ή όχι. Ενώ οι άλλοι πάνε και το κάνουν κρυφά. Όχι, Παναγή, αν βαριέσαι, να πας σπίτι σου.
0: Τι να κάνει η κοπέλα, πάντα στο δίλημα.
2: Δεν με νοιάζει να κάνει η κοπέλα.
0: Μα αυτό είναι η στήλη.
2: Ο άνθρωπος της έκανε μία πρόταση. Δεν γουστάρει να πάει στο καλό και την ευχή της Παναγίας.
0: Μα αυτό μας
2: έκανε ωραία και όμορφα. Σου λέει θέλω να το κάνουμε αυτό. Γουστάρεις να το κάνουμε. Δεν γουστάρω. Στο καλό και στην αρχή της Παναγίας.
0: Είναι ανώμαλος.
2: Άντε χέσου ρε.
0: Στην αρχή στο καλό φύγε σε παρακαλώ.
6: Είναι ο Μάης δίχως τέρι. Μόνο δια δίχως χέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.
0: Κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και την πρώτη μας ώρα για σήμερα εδώ στο πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2. Και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα υποδεχτούμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου και Γιώργο Λιανό σε μια live σύνδεση με Άγιο Δομήνικο. Και Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Όλοι μαζί παρέα θα πάμε μέχρι και τις 10 εδώ για ακόμη μια ημέρα και για σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου 2026. Χάκερ, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές. Απειλεί την επιχείρησή σου. Που όμως μπορείς να την προστατεύσεις. Φυσικά και μπορείς. Με το Vodafone Business. Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο www.vodafone.gr/business. Ένα τραγούδι έμεινε το οποίο μας πάει στο break των 7 και εδώ είμαστε αμέσως μετά σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα να πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Μην φύγει κανείς. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
6: Αρνί Κλαρίνο και Θρέτο Καπουτσίνο.
2: Αμέ.
6: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
4: 5050
3: 1471
5: Ναι!
6: 1212
5: Μπράβο!
4: 1940
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.

0: θέσεις στο pireusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
6: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
11: Πάμε! Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου!
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Οστεομούβ!
14: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ

καφέ σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι.

0: αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
2: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
4: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Αυτά μας ανάμω. Που πέρασα εγώ.
5: Ναι.
4: Έλα ρε παιδί μου.
6: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
7: Γρηγόρης Αρναούτο.
4: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα βραχιάζα.
8: Πρωινά χτυπτήματα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
9: Ζόρδος Διαλός. Με το ίδωρο.
10: Πω τι πλάζα μου είχε ζει.

0: Αυτό βασικά. Δεν να κάνει δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδη. Νίκος Καλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
2: Ένα, τρία, δύο, ένα, ένα.

0: μου, καλημέρα.
1: Έλα, γόρι μου, καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται?
2: Καλά, θέλεις να σου βάλω το σηματάκι σου?
1: Όχι, εγώ μου, δεν χρειάζεται σηματάκι, μόνο όταν είναι άλλοι. Πού είναι ο Γιώργος ο Παναγής, κάτω είναι. Ο Γιώργος, πού είναι ο Γιώργος, συνάρτης είναι δίπλα μου.
2: Ωραία.
1: Εσύ είσαι εκεί.
2: Εγώ είμαι εδώ.
1: Μια χαρά.
2: Τέλεια.
1: Μια χαρά. Σήμερα είναι Τετάρτη, ναι.
2: 27.
1: 27, Τετάρτη, 27, φίλε. 21 βαθμούς έχει έξω. Και πάλι πάμε για καλοκαίρι. Βλέπω κόσμο να τρέχει πρωί-πρωί. Να φοράει η κοντομάνικα, να είναι. Ούτε έναν δεν είδα μια ζακέτα. Μια ζακέτα, μια μάνα! Δεν έβαλε μια φωνή!
2: Γιατί να βάλει μωρέ ζακέτα με τέτοιο καιρό? Έχει καταπληκτικό
1: αυτός ο καιρός. Ξέρεις τι ύπουλος είναι αυτός ο καιρός?
2: Ναι, αν κάτσε
1: αυτός ο καιρός, φίλε, μόλις λίγο υδρώσεις, μόλις ανοίξεις το παράθυρο, μόλις λίγο πας σε μια σκιά, αμέσως αψού-αψού, να ένας πυρετός μέσα στο Σαββατοκύριακο, να που αρχίζεις και παίρνεις φάρμακα.
0: Χάλια είμαι.
1: Να που κολλάς τους άλλους,
0: Είμαι χάλια, λέω.
1: Έλα, Γιώργαρα μου, έλα, εσύ είσαι σε άλλο κλίμα, τροπικό. Τροπικό κλίμα. Βάλτε τώρα το τραγούδι που είσαι αυτό, ρε Γιώργο. Κλίμα, τροπικό μου κλίμα.
2: Τώρα, Γιώργο.
1: Γιατί έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα εκεί το πηγαίνει, αλλά... Βάλτε μια ζακέτα, ρε παιδιά, μια ζακέτα, ρε παιδιά. Μια ζακέτα, ρε παιδιά, πάρτε την. Οι μανάδες μας έχουν δίκιο, είχαν δίκιο. Πάρτε μια ζακέτα. Μια ζακέτα, ρε παιδιά. Γιώργο.
0: Κάτσε, βγάζω την μπλούζα, έχω σκάσει.
2: Τρελαίνομαι.
1: Όχι, ρε Γιώργο. Όχι, ρε Γιώργο.
0: Ναι, δίνομαι τώρα.
1: Εδώ η άλλος να βγει από το στενό να σκοτωθούμε, να πέσει πάνω. Δεν σταματάει. Άμα δεν σταματήσει, δεν σταματάει. Μάλιστα. Βάλε, ρε Νίκο, λίγο το κλίμα, τροπικό μου κλίμα, μέχρι
2: έτσι,
1: να ανεβούμε.
2: Στην ιστορία το τραγούδι λέγεται Τρελαίνομαι.
1: Τρελαίνομαι είναι το κλίμα, τροπικό
2: ναι,
1: μου κλίμα.
2: Έτσι για την ιστορία, απλά. Το DJ τον Κακόμηρο που κάθεται εκεί και ψάχνει να δει πώς λέγεται το τραγούδι.
1: Τρελαίνομαι. Και ποια χρονολογία είναι, Νίκο?
2: Είναι, τώρα ξέρω εγώ. Πόσο είναι.
0: 90's είναι αυτό,
2: ναι. 90's, το 90, όχι.
1: Δεν μπορεί να είναι 90, αυτό είναι 2000.
2: Κλίμα τροπικό είναι ο τίτλος του 17ου άλμπουμ της Βύση που κυκλοφόρησε 29 Φεβρουαρίου του 96. Αν είναι εκεί μέσα.
1: Το 96?
2: Ναι.
1: Το 17ο άλμπουμ της Βύση το έβγαλε το 96.
2: Ναι. Το 17ο άλμπουμ, εντάξει, δεν είναι και...
0: Μετράζει, άστο.
1: 17ο, ρε φίλε, περίμενε, δηλαδή 30 χρόνια μετά πόσο άλμπουμ έχει βγάλει, ρε φίλε? 830.
2: Ναι, 830, ξέρω εγώ.
1: Μπράβο της, μπράβο της. Για βάλτε από την αρχή, ρε φίλε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, να είμαστε κι εμείς. Και χρόνια πολλά τη λέει εδώ στον Άπλητο. Α, στον
1: Άπλητο.
0: Στον Αλήπιο μου. Αλήπια, δεν βλέπω. Κάτσε βάλω τη γυαλιά. Έλα Γιώργο, είσαι εκεί. Έλα Γιώργο. Άλλες φορές φέρνεις 10 σελίδες σε ειδήσεις.
1: Όχι, φέρνεις... όχι, τώρα τα τύπωσε ο Νίκος και είναι μπροσπίσω γι' αυτό.
0: Α, είναι μπροσπίσω, ναι. Μάλιστα. Ήθελα να πω κάτι, αλλά θα σου το πω μετά. Έβλεπα χθες ένα ντοκιμαντέρ αυτό για τη Λίβερπουλ με το. Επικοιτούσα τώρα εδώ πέρα που έχει τις... στον Αντένα στο Καλημέρα Ελλάδα που. Ο Τόμας Νέστρουπ στον Παναθηναϊκό που πήρατε καινούργιο προπονητή.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Έφω μέσα από την καρδιά μου να είναι καλοτάξιδο σε
2: αυτό.
0: Έβλεπα φίλε. Έβλεπα φίλε χθες το ντοκιμαντέρ της Λίβερπουλ πώς κέρδισε το 2004-2005. Το 2005 το Champions League μέσα στην Κωνσταντινούπολη που έχανε στο ημίχρονο 3-0 από τη Μίλαν.
2: Ο Μπενίτεθ.
0: No. Φίλε, να σου πω κάτι. Ρε φίλε, δεν τον διώχνεις αυτό το προπονητή ποτέ. Δηλαδή, ο τύπος είναι όλοι βέβαια εκεί, η νούμερο ένα ποδοσφαιριστής του κόσμου, όλοι που κλείνονται. Λένε, ο τύπος είτε μου άλλαξε τη ζωή, μας άλλαξε όλων τη ζωή. Έρχεται λοιπόν στον Παναθηναϊκό. Ας το λίγο χρόνο ρε φίλε, 2-3 χρόνια. Κάντε λίγο υπομονή. Είναι από τους μεγαλύτερους προπονητές του κόσμου. Κάντε λίγο υπομονή ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή. Ειλικρινά στεναχωριέ. Από στεναχώρια το λέω, δεν σου κάνω πλάκα. Από στεναχώρια το λέω. Πραγματικά δεν το λέω από κάτι άλλο. Δηλαδή ποιος σας να σου έρθει πια. Εντάξει, δηλαδή, άμα δείτε αυτό το ντοκιματέρ, θα πάρετε τηλέφωνο και του πείτε συγγνώμη. Συγγνώμη, ρε φίλε, ειλικρινά.
1: Εμείς, γιατί εμείς τον διώξαμε.
0: Όχι, δεν είναι ζήτημα. Μα δεν είναι το ζήτημα του ποιος τον έδιωξε. Το ζήτημα είναι ότι καμιά φορά ακόμη και ο ιδιοκτήτης, ο πρόεδρος, αναγκάζεται από εκεί, από την πίεση, από τον κόσμο, από οτιδήποτε άλλο.
1: Ξέρει ο πρόεδρος, μην ανακατεύεσαι τώρα μετά το πρόεδρο.
2: Σου είπε, ναι, πώς να κάνει.
1: Ξέρει τι θα σου είπε, πώς να παρουσιάσει τον εκατομμυριούχο πρόεδρο.
2: Πώς να παρουσιάσει.
1: Έκαστο στο είδος του.
2: Πρόεδρος είναι πρόεδρος. Την πάει την ομάδα, την έχει απογειώσει.
0: Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος και πάρα πολύ καλός.
2: Ο άνθρωπος μπορεί να καταπληκτικός, αλλά έχουμε να πάρουμε πόσα χρόνια πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, εντάξει, αυτά είναι άλλα πράγματα. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα Marketing, παρακαλώ. International Day of Marketing. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα 27 του μηνός. Είναι 27 Μαΐου, σε τρεις μέρες. Αντίο, άνοιξη, καλώς ήρθες, καλοκαίρι. Μια άνοιξη που πέρασε μπροστά από τα μάτια μας και ελπίζω να την αρπάξετε.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Δεν θα κάνουμε το ταξίδι πολύ μακριά, θα πάμε εκεί στο 81
2: που
0: πήγε το Πασόκ. Και μαζί
2: γιατί
0: με το Πασόκ εμφανίζεται, εμφανίζεται και το Ποντίκι. Το Μάιο του 81 ο αχώριστος φίλος των ηλεκτρονικών υπολογιστών κάνει τον ντεμπούτο του από την εταιρεία Xerox, παρακαλώ. Ενώ το 2009 η Μπαρτσελόνα νικά τη Manchester United με 2-0 στη Ρώμη και κατακτά το Champions League για να ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία της.
5: Ακούς Παναγή.
1: Αμέ, πώς να ακούω.
0: Το 2010, ένα χρόνο αργότερα, ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Αυτοί που έφυγαν από τη ζωή είναι εκτός όλων των άλλων ο Ζανίνο, ο κατακόσμιο Γιάννης Παπαδόπουλος το 1995, ο Γρηγόρης Λαμπράκης το 1963, το 2008 ο Μάριος Στόκας και βέβαια επίσης ο Γιάννης Μακρυγιάννης το 1864, ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης. Και έχουν γεννηθεί σαν σήμερα ο Σάμιουελ Μόρς, ο γνωστός εφευρέτης και ζωγράφος, δημιουργός των σημάτων Μόρς. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο μεγάλος Έλληνας σκηνοθέτης που πραγματικά ήταν από τους πιο άδικους θανάτους. Θα θυμάστε ότι τον χτύπησε μηχανή στο δρόμο του Θόδωρο Αγγελόπουλο. Σαν σήμερα θα είχε γενέθλια το 1935. Ζωζό Σαπουτζάκη έχει γενέθλια σήμερα.
1: Ζωζό γλυκιά.
5: Πώς έγινε η Ζωζό?
0: Δεν κάνει να πω.
5: Γιατί?
0: Να πω.
5: Ναι.
0: Εντάξει, είναι.
5: Βάσει να σε ακούσει και παρεξηγηθεί.
0: Όχι, είναι γεννηθήσα το 1933.
1: Σαν τη γιαγιά μου είναι.
5: Το 33. 90.
0: 2033, 2003.
1: Με κοιτά έτσι, περίπου 90 είναι.
5: Δεν γίνεται.
0: Τόση ώρα δεν πληρώνει ένα τον άνθρωπο, ρε παιδιά, περιμένει από πάνω να τελειώσω.
5: Όχι, δεν σε περιμένουμε, δεν είναι.
0: Α, εντάξει, τέλειο.
1: Παραπάνω, 93.
0: 93, 2003, 70. 93.
1: Ζωή να έχει το κορίτσι.
0: 93.
2: Φτούφτου σκόρδα.
0: Φτούφτου σκόρδα. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είναι ευτυχισμένη αυτό το. Το πλάσμα πραγματικά. Έλα στο ζώο μου, σπάσε τα όλα.
5: Πολύχρονη. 100 δηλαδή.
0: Τώρα.
5: τώρα δεν λες τα χρόνια.
1: Τώρα στη Ζωζό.
5: Πριν δεν τα λες τα χρόνια.
1: Στη Ζωζό δεν λες, δεν τα εκατοστήσει, έφτασε.
5: Ναι, ρε, μου σε τέτοιες ηλικίες. Το φαμάζεις που έφτασε.
0: Να τα 200 πρώτα ένα, σιγά σιγά. Στα 200 θα τις πούμε να τα 1000.

0: Πάμε να δούμε και λίγο τι γίνεται με τα νέα, τα νέα της ημέρας, έτσι για να πούμε λίγο και στο κλίμα, έτσι να μην λένε ότι εμείς είμαστε άσχετοι.
1: Τα νέα της ημέρας.
0: Ελλάς, αυτό είναι το νέο κόμμα του.
2: Το νέο Ελλάς, όνομα. Το
0: ναι, ναι, ναι. Περιμένανε επεξήγηση.
3: Δεν θα το πει, το είπε.
0: Το είπε.
2: Α, Ελλάς, το είπε.
0: Ελλάς, ναι. Ελλάς. Δηλαδή ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Για ωραίο όνομα έβγαλε.
4: Αυτό σημαίνει.
0: Σ' αρέσει, ε.
2: Το Ελλάς.
4: Άντε να βγει και το ΕΔΕΣ.
2: Θα περίμενα βέβαια να κάθεται άκρα δεξιά.
3: Το αλλά... είχε κρατήσει επταυσράγη στο μυστικό, λέει ο Τσίπρας, το Ελλάς.
2: Συγγνώμη, σε σχέση από... αυτό είναι δυσίλια που είναι εύκολο.
4: Παιδιά, το ξέρουμε από το 42, τι λέτε.
2: Μάλιστα. Αλλά αυτό ρε παιδί μου είναι ένα δυσύλλαβο, είναι εύκολο. Εμένα δεν μου αρέσει που έχουν κάτι τεράστια.
0: Οκ, περίμενα κάτι πιο.
3: Τι?
0: Πιο καινούριο, λίγο πιο αυτό, πιο.
2: Όχι, υπόποτα. Μπροστά πίσω.
0: Μάλιστα.
5: Μπήκε με αυτό τουλάχιστον.
0: Όχι, δεν μπήκε με αυτό, δεν μπήκε με αυτό.
2: Δεν σε είχε, έχω λείπει.
0: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μάλιστα. Ωραία. Προς υπογραφή ιδρυτική διακήρυξη, επτά δεσμεύσεις και. Μάλιστα. Από ό,τι έβλεπα χθες και μια δημοσκόπηση, τον βγάζει δεύτερο, λέει τον Τσίπρα. Δεύτερο τον Τσίπρα.
4: Όντω.
0: Ναι.
4: Με την
0: τέταρτη
4: ανακοίνωση, αμυγά, τρίτο το Πασόκ.
0: Τρίτο το Πασόκ. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε.
2: Λέει, παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ γενικά με τις δημοσκοπήσεις δεν τα πιστεύω αυτά.
0: Ναι. Εντάξει, τι να σου πω.
2: Αλλά
0: τώρα
2: δεν έχει να κάνει. Εγώ νιώθω ότι ο κόσμος τελικά έχει ανάγκη πάντως.
4: Εμένα δεν με βγάλανε. Δεν με βγάλανε πέρσι πιο σεξι άντρα στην Ελλάδα.
2: Αυτή την πιστεύω.
4: Κάτι πάει καλά με αυτούς.
0: αυτό είναι μια χαρά. Εγώ όταν βγάλουν τον Παναγίου θα του κάνω μήνυση. Εντάξει, τώρα όσο είσαι εσύ, μια χαρά είμαστε.
3: Τι είναι, δεν είμαι εγώ σεξι άντρα.
0: Είσαι έξι άντρα.
5: Άκουσε κανένα αμφισβητή αυτή την έρευνα να κάνει μόλι μη ο Παναγίου.
0: Συνεχίζω.
2: Εγώ πάντω θέλω να πω ότι τελικά ο κόσμο ίσω θέλει να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι αισθάνομαι.
0: Εγώ αυτό δεν το αισθάνομαι πριν να σου ομολογήσω. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Μην το χαλάσουμε τώρα το πράγμα, ας ο καθένας κάνει.
4: Ο κόσμος δεν ξέρω. Κάποια κανάλια σίγουρα.
0: Ναι, δεν ξέρω. Ναι.
2: Πάντως φαίνεται αυτό.
4: Λέω πολλές αλήθειες εγώ. Αυτό καταστραφώ.
2: Ξέρεις γιατί στο λέω. Γιατί βλέπω στην Καριστιανού που υπάρχει μια πιο επικριτική
0: διάθεση
2: που είναι μια μαμά και έχουμε μείνει τόσο πολύ σε αυτό αρνητικά. Ενώ με τον Τσίπρα και τα ναι και τα όχι και όλες αυτές τις κολοτούμπες το περνάμε πιο εύκολα.
0: Κοίταξε, σε όχι, συμφωνώ και αν δει κανείς και αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky κάθε μέρα στις 9 που έχουν κάνει δύο κυρίες αυτές για το τι είχε γίνει εκείνη την περίοδο, δεν βοηθάει τίποτα τον κύριο Τσίπρα από αυτά που λέγονται και από τους ξένους. Δηλαδή ήταν πλέον, γιατί ξέρεις πολλές φορές και γι' αυτό το λέω, ότι οι επιλογές σου σε κάνουν και ηγέτη, έτσι. Εδώ δεν έχει μείνει ένας άνθρωπος από αυτούς που είχε επιλέξει ο κύριος Τσίπρας. Από το Βαρουφάκι μέχρι οτιδήποτε άλλο, που να μην έχει μαλώσει, που να έχει φύγει, που να τον έχει διώξει, που να μην λέμε όλοι Θεέ μου, πώς ήταν αυτό. Αλλά τότε, άμα τον ακούσεις, όχι απλά του στήριζε, έσκησε τα ρούχα του και τα ημάτια του για αυτούς. Δεν θέλω όμως να πάω ακόμα καμιά καγκά. Άστε να ξεκινήσει λίγο να δούμε τι. Έτσι κι αλλιώς βγήκε και είπε διάφορα πράγματα, έτσι από τις πρώτες του δηλώσεις. Πάμε τώρα, μην κολλάμε τώρα σε αυτό. Καλή επιτυχία, μακάρι ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει για αυτή τη χώρα από όλους. Συνεχίζω κυβερνητικές πηγές, τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο Τσίπρας. Το ίδιο αμετανόητος. Α, κυβερνητικές πηγές, μάλιστα. Εμίλιος Χιλάκης και Μαριάννα του Μασάτου προλόγησαν τον Αλέξη Τσίπρα το πρώτο καρφί για Καριστιανού.
3: Γρηγόρη, ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω.
0: Ναι, μην με ρωτάς δύσκολα πράγματα, όμως είναι
3: πολύ. Όχι, καθόλου.
0: Ναι.
3: γιατί το λέω αυτό, γιατί ο Χιλάκης και του Μασάτου τώρα ήταν σε ρόλο παρουσιαστή σχεδόν.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι.
0: Να πούμε ότι ο κύριος Χιλάκης έκανε το βιβλίο του, διάβασε το αυτό και η Μαριάννα του Μασάτου επίσης ήταν ενεργό.
3: Ακριβώς. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν σου ζητήσαν να πας να παρουσιάσεις μια προεκλογική έτσι.
4: Ο Κυριάκο, πες τα με το όνομά τους.
3: Ένα λεπτό.
4: Παναγή.
3: Ένα λεπτό. Και δεν αντιπροσώπευε τις πολιτικές σου πεπιθήσεις.
0: Ναι.
3: Αλλά είναι η δουλειά σου να είσαι παρουσιαστής.
0: Όχι, δεν θα πήγαινα σε κανένα κόμμα. Δεν πηγαίνω, δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Εγώ ξεκίνησα στο Πασόκ. Είμασταν όλοι οικογενειακά Πασόκ.
3: Αυτό σου είπα τώρα. Δεν θα πήγαινες για να ταχθείς με το κόμμα.
0: Ναι, δεν θα
3: πήγαινες να κάνεις τη δουλειά σου.
0: Όχι, όχι. Από τη στιγμή που παρουσιάζεις ένα κόμμα και μπαίνεις μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, σημαίνει ότι έχεις και ένα μέλλον σε αυτή. Αν παρουσιάσω ένα κόμμα πριν να με εκφράσει. Όχι, άμα δεν με εκφράζει αυτά που λένε πάνω το παρουσιάσω, όχι, δεν κατάλαβα τι είναι αυτό το πράγμα. Εκτός αν πίναν τα παιδάκια μου εκείνη την ώρα. Και εγώ, όχι αλήθεια.
4: Να σου πω κάτι, το Hollywood όμως το κάνει, ε.
0: Ναι, να μην λέω ποτέ έτσι, γιατί η ζωή είναι πολύ παράξενη. Άμα πεινούσαν τα παιδάκια μου και δεν έκανα φόβο, Παναγή μπορεί να έκανα και πράγματα, δεν με έβλεπα να πεινάει το παιδί μου, μπορεί να έκανα πράγματα. Πάντα ξαναλέω, συγγνώμη λίγο, σε ηθικό βαθμό, καταλαβαίνετε εννοώ, δεν έκανα κάποια κάποιο πράγμα. Πάντα πάλι αυτό που λέω με το μυαλό που έχω τώρα. Έτσι. Γι' αυτό λέω ποτέ μιλές ποτέ. Δεν θα ήθελα να ασχοληθώ, δεν θα ήθελα να ταυτιστώ με κανένα κόμμα.
4: Οι Αμερικάνοι γιατί το κάνουν όμως, ρε φίλε, τόσο εύκολα.
0: Το κάνουν τόσο εύκολα, φίλε, γιατί είναι δύο κόμματα εκεί. Είναι δημοκρατική.
4: Εκεί δεν υπάρχει τρίτο.
0: Εκεί δεν υπάρχει τρίτο. Οι δημοκρατικοί και οι ρεπουμπλικάνοι. Ξέρεις πολύ καλά την πολιτική του ενός και την πολιτική του άλλου.
5: Υπάρχουν δύο εκεί.
0: Υπάρχουν δύο. Αυτό είναι. Το σύστημά του είναι έτσι. Όπως είναι το NBA. Δεν πέφτει κανείς. Εδώ κάποτε πέφτανε.
4: Δεν υπάρχει δηλαδή κομμουνιστικό κόμμα.
0: Ναι, δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ θέλω να πω ότι χαίρομαι τόσο πολύ που η αίσθηση κομμουνιστικού κόμμα Αμερική.
4: ΚΚΟ.
0: Θέλω να πω ότι θα μπορούσε και να υπάρχει. Αλλά τι θέλω να πω. Εδώ σήμερα πραγματικά το λέω και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που έχει συμβεί μέσα μου και σε πάρα πολλούς Έλληνες. Αλλάζουμε κόμματα πια, φίλε. Γιατί αλλάζουν οι πολιτικές, αλλάζουν οι άνθρωποι και ουσιαστικά αλλάζει και η φιλοσοφία. Και είμαι πολύ χαρούμενος. Οπότε δεν θα ήθελα να ταυτιστώ με ένα κόμμα. Κατάλαβες τι εννοώ.
5: Okay.
0: Και είμαι χαρούμενος. Στην Αμερική θα ήμουν με τη λογική ότι αυτοί πιστεύω ότι οι δημοκρατικοί έχουν αυτό το στυλ και οι ρεπουμπλικάνοι το άλλο. Θα ήμουν σίγουρα σε έναν
3: άνθρωπο. Δεν θα μπορούσα να πει ότι εγώ ήρθα να παρουσιάσω μια εκδήλωση. Δεν ήρθα, δεν ασπάζομαι τις πολιτικές απόψεις.
0: Όχι, δεν μπορούσα να πάω να κάνω μια εκδήλωση.
2: Αυτό, παιδιά, ναι, σας... Στην Αμερική ταυτίζονται τώρα. Η Taylor Swift, ας πούμε, δεν έχει. Δεν τα έχει βάλει.
0: Στην Αμερική σου λέω θα είχαμε ταυτιστεί. Γιατί θα είχαμε αποφασίσει σε ένα από τα δύο.
2: Ταυτίζεσαι.
0: Εδώ αλλάζω. Εγώ έχω αλλάξει πολλές φορές κόμμα και μου αρέσει. Μάλιστα. Αυτό χαίρομαι.
2: Θέλω να πω ότι όταν παίρνεις το μέρος κάποιου, αυτόματα ταυτίζεσαι.
4: Έχουν πολλά μπλεξίματα οι πολιτικοί εκεί με τους celebrities. Είδες τι έκανε ο Τραμπ το βιντεάκι που ανέβασε και στο,
0: τι?
4: Στο προφίλ του Λευκού Οίκου.
0: Τι έκανε?
4: Με τον Colbert που σταμάτησε το late night του.
2: Ναι, δεν το
4: έχουν
2: ναι,
4: φίλε, είναι τρομακτικό. Έχουν κάνει ένα βιντεάκι AI, κάποιο άλλο προφίλ το ανέβασε και μετά το αναδημοσίευσε και ο Λευκός Οίκος. Πολύ σημαντικό αυτό. Που δείχνει τον Colbert να λέει ότι, okay, αυτό είναι το τελευταίο επεισόδιο, ξέρω, του Late Night. Και ξαφνικά βγαίνει ο Τραμπ από πίσω, AI όλο έτσι, φτιαχτό. Ναι. Το πιάνει από τα ρούχα και το πετάει μέσα σε ένα τεράστιο σκουπιδονικέ. Και μετά αρχίζει και χορεύει το YMCA.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό, φίλε, είναι τρόμος αυτό που
0: κάνει,
4: συμβαίνει.
0: Το έχει κάνει ο Τραμπ, φίλε. Το έχει κάνει. Δεν έδιωξε τον. Πες τον, με τα μαύρα μαλλιά. Και έχασε. Πώς το λένε τον. Το Late Night, ποιος σταμάτησε, ο Τραμπ. Όχι ο Τζιμι Φάλον, ο άλλος που κάνει και τον εκατομμυρίουχο στην Αμερική. Ο Κίμελ. Ο Κίμελ δεν το σταμάτησε, ναι. Το Κίμελ. Και έχασε το κανάλι του που το σταμάτησε, δεν ξέρω για πόσους μήνες, $1 δισεκατομμύριο έσοδα από διαφημίσεις. Και επειδή ο κόσμος στεναχωρέθηκε, επειδή τον αγαπάει πάρα πολύ. Νομίζει ο κόσμος ότι μπορεί εδώ στην Ελλάδα να λέμε ότι, OK, ουδείς ένα αντικατάσταση και όλα αυτά, αλλά ο κόσμος αγαπάει και ταυτίζεται με κάποια πράγματα.
4: Εννοείται.
0: Και οι κινήσεις που μπορεί να κάνεις, εκείνη τη στιγμή μπορεί να μην φαίνονται, αλλά να φανούν σε βάθος χρόνου ότι μια τέτοια κίνηση χάλασε χιλιάδων, λέω για την Ελλάδα, χιλιάδων ανθρώπων τη διάθεση να μην θέλουν να ξαναδούν κάτι ή να μην θέλουν να πιστέψουν κάτι. Εντάξει, όλα αυτά βέβαια εννοείται πληρώνονται, έχουν όλα το αντίκτυπό τους. Συνεχίζω, Πασόκ, τι μας κάνει πια σήμερα και έχουμε σχολιάσει. Ο Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Καρχαρίας εμφανίστηκε στις Κεχρίες της Κορίνθου.
4: Ο δεύτερος,
5: και φέτο με τους Καρχαρίες.
4: Κάτι γίνεται με την Κορίνθο.
2: Παιδιά, εγώ πάντως τον είδα και αυτά που λέγατε τις προάλλες, ότι άμα τον δεις σιγά και τι έγινε και είναι κυκλοφορούν στην Ελλάδα, δεν κυκλοφορούν τέτοιοι.
5: Πού τον είδες?
2: Σε βίντεο.
4: Παιδιά, και πριν 4 μέρες τα λουτρά της ωραίας Ελένης. Και το θέμα είναι ότι βγαίνουν έξω, πάνε για ξαπλώστρα.
0: Ναι, δεν ξέρω, παιδιά. Αυτό, εγώ περιμένω πάντως όταν βγαίνουν κάτι τέτοια βιντεάκια στο διαδίκτυο ή εμφανίζονται σε ειδήσεις, να βγει ένας υπεύθυνος πραγματικά να μας πει τι γίνεται. Δηλαδή αυτό το τι του κατέβει του καθενός, λέει αυτός είναι επιθετικός, αυτός δεν είναι. Αυτός δηλαδή.
2: Καλά, εγώ άμα τον έβλεπα αυτόν σίγουρα.
0: Βράστε ήταν τον Ελίζα.
4: Καλά, αμυντικός ήταν αυτός.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι ουσιαστικά. Βγείτε να πείτε αν υπάρχει κάποιο θέμα. Ξέρω ότι είναι τουριστική περίοδος και δεν θα τολμούσατε ποτέ να το κάνετε, αλλά παρακαλώ πάρα πολύ, αν είναι και υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αρχίστε να βάζετε δίχτυα σιγά σιγά, όπως κάνουν στην Αμερική σε κάποιες παραλίες, αν υπάρχει πρόβλημα.
3: Και αν βγαίνουν τόσο έξω.
0: Και αν βγαίνουν τόσο έξω. Όχι, λέω γιατί πλάκα-πλάκα το λέει ο ένας, το λέει ο άλλος, δεν θέλει και πολύ για να γίνει ένα.
2: Εγώ πάντως θα ξεκινούσα ήδη τα δίχτυα, γιατί βλέπω ότι πολλοί υπάρχουν σε πάρα πολλές περιοχές.
4: Α, με δεν το πειράξει, τι σε πειράζει, Κορχαρίς.
2: Ναι, ναι, καλά.
0: Βέβαια, έτσι κι αλλιώς.
4: Αμάν. Baby Shark.
0: Βέβαια είμαστε συνηθισμένοι πια. Θα το χορέψουμε. Να θυμηθείτε αν βρεθείτε απέναντι από Καρχαρία, μπουνιά στη μύτη. Μην γελάστε.
4: Τα κακάκια θα φύγουνε.
0: Λοιπόν, συνεχίζω. Στα 15 λεπτά.
4: Νομίζω αυτή είναι η μοναδική κίνηση που έχουν πει γνωστοί ψαράδες, έτσι.
0: Ναι.
4: Ότι αν προλάβεις, του βάζεις λίγα κακάκια στη μούρη.
5: Έτσι.
4: Και ρωτάει πού θα τα βρει. Δεν θα τα βρει, του λέει.
2: Θα πάρει σκύλο.
0: Λοιπόν, έχουμε τα νέα για τον καιρό. Μεσάκι λογικά θα ξέρω. Δεν σου στείλε κάτι. Σου στείλε. Ναι, σου στείλε. Μπράβο, ωραία. Οπότε θα έχουμε 8 παρά 10. Και τελευταίο νέο. Κάθε ρεκόρ έσπασε 25χρονο στο Βόλο. Συνελήφθη 2 φορές μέσα σε λίγες ώρες για κλοπή. Γιατί χρειαζόταν κάλτσες και εσώρουχα. Τώρα αυτό το πράγμα, ρε παιδιά.
3: Αυτό υπερασπίστηκε. Εντάξει, βέβαια πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι και η υπερασπιστική του γραμμή για να έτσι προκαλέσει λίγο συγκίνηση στο δικαστήριο. Γιατί νομίζω τον.
2: Εμένα πάντως με συγκίνησε.
0: Μα αν δεν το έχει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να το καταλάβω. Πήρε την πρώτη φορά, τι πήρε.
3: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Έκλεβε. Έκλεβε λεφτά. Δεν έκλεβε κάλτσες και εσώρουχα. Αλλά είπε στην απολογία ότι το έκανα για να αγοράσω κάλτσες και εσώρουχα, γιατί είμαι σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Βέβαια επηρέασε, γιατί και αυτός που του έκανε τη μήνυση δεν ήθελε να το προχωρήσει.
0: Όχι, εντάξει, είπαμε, δεν είναι λύση η κλεψιά, δεν είναι λύση όλα αυτά. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες ιστορίες που ακούσα, ας πούμε. Πραγματικά, εντάξει, τώρα δεν είναι πολύ αυτά, δεν ξέρω. Θεός, γι' αυτό υπάρχουν οι δικαστές που αποφασίζουν, ξέρουν να κρίνουν καλύτερα. Εμείς να μην λέμε ότι να είναι. Σίγουρα το να αρχίσει να κλέβει δεν είναι λύση. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχουμε ετοιμάσει σήμερα.
3: Τι έχουμε ετοιμάσει?
0: Τίποτα. Α.

0: μόλις έφτασα την εφημερίδα και το είδα πρώτο αυτό το θέμα. Ένα θέμα με τον Βασίλη τον Χονδρογιάννη από την Εσπρέσο. Οπότε θα το πω για να μπορούμε να πούμε ότι ένα ποτήρι φυσικός χυμός την ημέρα, κάθε έτσι πρωί, την κατάθλιψη την κάνει πέρα. Με βάση τα συμπεράσματα έρευνας Βρετανικού Πανεπιστημίου, η οποία διαπίστωσε ότι ο φυσικός χυμός μειώνει το άγχος και τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Και επειδή μιλάμε για περίοδο εξετάσεων, επειδή μιλάμε για ένα καθημερινό άγχος που έχει πάρα πολύ κόσμο, και επειδή η ώρα είναι ό,τι πρέπει για πάρα πολύ κόσμο που παίρνει τώρα πρωινό, και για τα παιδάκια που θα φάνε το πρωινό τους, και κάποιους λόγους που θα πάνε να κάνουν έτσι χαλούς, γιατί τα σχολεία κλείνουν σιγά σιγά τα δημοτικά, όχι. Ορίστε λοιπόν ένα ωραίο ποτήρι, παιδιά, φυσικός χυμός, για να φύγει το άγχος σας και για κάποιοι έτσι που είναι λίγο στεναχωρημένοι, να σας βοηθήσει πρωί-πρωί να σας το πάρει. Άντε, στην υγεία σας. Λέει οποιοδήποτε που έχει να κάνει με φυσικό χυμό. Δεν γράφει εδώ πέρα. Λέει ότι από τους 14 που έτρωγαν ελάχιστα φρούτα και λαχανικά και έπιναν καθημέρα, διαπιστώθηκε ότι άλλαξε όλη την ψυχική τους υγεία. Δηλαδή έγινε ένα, ήταν 100% επιτυχία σε όλους τους ανθρώπους. Δεν υπήρξε ούτε ένας που δεν το έζησε αυτό. Λοιπόν, παιδιά, άντε, στην υγεία σας, ένα ωραίο φυσικό χυμό από εμάς.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Κριτή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
3: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ελληνικοραπηγιά.
4: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το
6: CS1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
13: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
17: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα.

0: ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Γκρέκοστρομ. Wake up new.
1: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
0: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το κομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
2: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
3: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
2: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
3: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
2: Σε ένα στέφανο του Μάη.
4: Με φώναξε κανείς.
2: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μια καλημέρα και στο Μάτι Μάτι, αυτά τα υπέροχα καταστήματα με τα ζευγάρια, τα γυαλιά που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, με μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως. Αν δεν έχετε πει, πραγματικά αξίζει τον κόπο να μπείτε, θα δείτε πολύ ωραία γυαλιά και σε πολύ καλές τιμές. Αποκλειστικά brands όπως τα Look, τα Elgio και τα Marabou και φυσικά τα Μάτι Μάτι, με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 39 ευρώ. 39 euro please. And σκελετή οράσεως, πώς είναι, Skeleton Eye. Αλλά το είπα, Γιώργο.
1: Skeleton Vision.
0: Skeleton Vision. And only Skeleton Vision, only 40 euro, only for this brands, okay? This brands, I said before 2 minutes, I say. Προηγουμένως που είπα δηλαδή. Όσοι καταλάβατε, καταλάβατε.
2: Όχι, καταλάβαμε όλοι, είσαι έτοιμος για αμερικανικό δίκτυο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε για κλήρωση Παρασκευής για το ζευγάρι γυαλιά ηλίου. 6936-10-10-22, γράψτε Μάτι. Και Μάτι να μην σας πιάσει, Μάτι Μάτι και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση. Πες και συνάνση, πες και συνάνση.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το Στίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μελή της Στίχημα. Στο nation.stichiman.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μελή της Στίχημα. Θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις όπως προσκλήσεις της Στίχημα GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χωρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση είναι είσαι μέλος της Στίχημα. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Τέλεια. Πάμε λοιπόν, παρακαλώ, να παίξουμε φακέλους έτσι για να δώσουμε ένα 500 πρωί-πρωί. 500 ευρώ Παναγίου σήμερα δεν είναι καλά, τον βλέπω και Παναγί μου, είσαι έτσι.
3: Αρχίζω και αρρωσταίνω.
0: Ναι, αρχίζεις όμως. Και αυτό επειδή δεν έχεις αρρωστήσει ακόμα, μείνε εδώ να σε βλέπω γιατί με έχεις πέσει ψυχολογικά και αν εσύ δεν είσαι καλά, εγώ πάει, μου έχει χαλάσει όλη
3: τι
0: μέρα.
3: Τι να κάνω, μωρέ Γρηγόρη.
0: Να βάλεις τα δυνατά σου να εργαστείς για το μεροκάματο, φίλε.
3: Θα βάζω.
0: Εντάξει. Φαντάζομαι να πρέπει να κουβαλήσουμε ένα τενεκέ τσιμέντο στον έκτο όροφο τη σκάλα. Κατάλαβες πόσο. Σε παρακαλώ. Κοίτα με στα μάτια.
3: Θα πάτε να κουβαλήσω τσιμέντα.
0: Για κοίτα με στα μάτια, λοιπόν. Πώς πάει, Γρηγόρη, το τραγούδι.
3: Και εξηγήσου.
0: Πού είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί.
2: Όταν πα να πέσει, θα σκέφτεσαι τσιμέντο στην πλάτη.
0: Ναι, σωστά. Δεν είναι πια μια κατάθλιψη. Ωραία τραγούδια, αλλά αμέσως πρωί-πρωί.
1: Αμέσως θες να παραγγείλεις την τροκαυτερή.
0: Παρακαλώ, φάκελοι, πάμε για 500 ευρώ πρωί-πρωί.
4: Ούτο πούτο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Ανοίγω το τηλέφωνο 211-7007-931. Παρακαλώ, για να δούμε ποιος θα παίξει. Έτσι γρήγορα, γρήγορα, να σε πάρει το κινητό στα χέρια σου. Καλημέρα, κυρία μου, κύριε.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πάμε live στο Instagram του Σφαίρα. Πώς σας λένε?
6: Θα τρελα... Είμαστε live
0: στον αντένα. Καλημέρα, μας βλέπει όλη η Ελλάδα.
2: Την έβγεσε στη γραμμή.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι κάνει ένας άνθρωπος. Πόσο καιρό προσπαθείτε, κυρία μου?
6: Μία εβδομάδα.
0: Με δουλεύετε, κυρία μου?
6: Παραπάνω. Είμαι με την κουμπάρα, να ξέρετε, και πάμε για δουλειά.
0: Μπράβο, πολλά φιλιά στην κουμπάρα. Εδώ προσπαθούν 3 και 4 χρόνια. Άλλοι βέβαια βρίσκουν κάθε μέρα. Από πού τηλεφωνείτε?
6: Αθήνα, Γαλάτσι είμαστε.
0: Γαλάτσι. Και τα ονόματά σας?
6: Λοιπόν, εμένα με λένε Αλεξιάνα.
0: Αλεξιάνα, γεια σου Αλεξιάνα.
6: Και τη διπλανή μου τη λένε Γεωργία, είναι ντροπαλή.
0: Γεια σου Γεωργία.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι ηλικίες φανούλες είναι αυτές και δουλεύετε στην ίδια δουλειά?
6: Φυσικά.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Και γίνετε κουμπάρες επειδή δουλεύατε στην ίδια δουλειά ή...
2: Βλέπεις, γιατί δεν θέλω να πιάσω το κινητό. Πιάσε την κουβέντα.
0: Ναι, ναι, να σιγάρε να σε πιάσει το κινητό. Κουμπάρες, συγγνώμη λίγο, Αλεξιάνα.
6: Είμαστε χρόνια φίλες, από το δημοτικό είμαστε.
0: Α, είστε πολύ καιρό μαζί.
2: Και τι δουλειά κάνετε, ρε κορίτσια?
6: Δουλεύουμε σε έναν εργολάβο για οπτική ίνα.
0: Για οπτική ίνα. Πώς θα πάμε με τις οπτικές ίνες, πάμε καλά? Πάει καλά, γεμίζει η Ελλάδα, ε.
6: Πάει πάρα πολύ καλά, γεμίζει η Ελλάδα, τη γεμίζουμε κι εμείς, κατασκευάζουμε, φτιάχνουμε σπιτάκια.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κορίτσια, ακούστε τώρα να σας πω έτσι και αλλιώς και οι δύο θα πάρετε δώρα. Σας το λέω τώρα, θα σας γεμίσουμε με δώρα. Δηλαδή και από την Άνση με τα ρούχα και ο Παναγής με χαρμάνι.
3: Βεβαίως.
0: Αν θα κερδίσετε και επειδή είναι τα 500 ευρώ, από 250 είναι λίγα, θα δώσουμε 800 ευρώ αν κερδίσετε. Από 400 ευρώ η καθεμία.
3: Ορίστε.
6: Τρέμω.
0: Καλά είναι. Χθες δώσαμε 1000 ευρώ πρωί-πρωί. 800 ευρώ και σήμερα, αν το πάρετε, μόνο που είσαστε τόσο γλυκές και οι δύο μαζί. Λοιπόν, έχω τους φακέλους εδώ. Είναι αγελάδα, εξωγήινος, αστραπή λουλούδι, μουστάκι βούλα στόχος, σουβλάκι και ροζ. Διαλέξτε τρεις, βγάλτε άδεσμα 7 και πάρετε από 400 ευρώ η καθεμία, έτσι να πάτε να ψωνίσετε κι άλλα.
6: Θέλουμε.
0: Για πείτε, κορίτσια.
6: Λοιπόν, θα πάρουμε το σουβλάκι γιατί μας αρέσει.
0: Λογικό.
2: Βεβαίως.
0: Είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα. Πείτε λίγο γρήγορα για να
6: Τι άλλο έχουμε, συγγνώμη, πείτε μας.
0: Να είναι δυνατόν. Ροζ στόχο, ροζ στόχο, βούλες, μπουστάκι, λουλούδι, κεραυνό, αγελάδα και UFO.
6: Ωραία, θα βάλουμε τον κεραυνό.
0: Ωραία, και ακόμη ένα.
6: Ας βάλουμε και τις βούλες.
0: Και τις βούλες.
6: Θέλουμε να βάψουμε σπίτι, πάμε.
0: Λοιπόν, 7 πρέπει να βγάλετε. Πω, πω ρε κορίτσια.
2: Τραγικό.
0: Ακούστε λίγο. Ανοίγω τις βούλες και έχει μέσα το 6.
5: Θες ένα και μηδέν, κάτι μου λέει ότι δεν το έχεις.
0: Ανοίγω το σουβλάκι και έχει
6: γιατί
0: μέσα.
6: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω.
5: Να το, γιατί έχεις
0: το 7. Ανοίγεις το σουβλάκι και έχεις μέσα το 7.
2: Όχι, απογοήτευση, Αλεξιάνα.
0: Και ανοίγω και τον κεραυνό και έχεις μέσα το 8.
5: 7 και 8, 15 και 6, 21. Blackjack!
6: Άρα μπορούμε να ξαναπαίξουμε.
0: Λοιπόν, κορίτσια, θα πάρετε.
2: Ναι. Ποια θέλει fivefashion.gr?
0: Θα το αποφασίσουν μετά, δώσε εσύ απλά.
6: Ό,τι θέλεις εσύ, Νάνση μου.
2: fivefashion.gr, μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ.
0: Πολύ ωραία ρούχα, χωρίς να τρελαθείτε, αλήθεια σας το λέω.
2: Έχει ρουχάρες.
6: Θα πούμε κάθε μέρα, παιδιά.
2: Με τον κώδικο Νάνση 20 έχετε και έκπτωση 20%. Έχει υπέροχα ρούχα και ο Παναγής.
5: Και μια δωρεπιταγή 50 ευρώ να πάτε σε ένα κατάστημα Harman Skin Beauty Bazaar να πάρετε ό,τι θέλετε εσείς.
0: Τι δωράρες είναι αυτές.
1: Και εγώ.
0: Τι είσαι εγώ.
5: Εσύ τι.
1: Την ευχή μου.
2: Και εγώ νόμιζα θα δίνεις μόνο.
6: Είναι ο Παναγής που είναι Παναθηναϊκός.
5: Είναι ο Παναγής που είναι Παναθηναϊκός, ναι.
6: Αχ, ρε Παναγή, κρίμα ρε παιδί μου. Κρίμα δεν λες τίποτα.
5: Δεν πειράζει, μωρέ. Εντάξει, έχουμε 7 εμείς στη φαρέτρα μας.
6: Θα φτάσουμε, Παναγή.
5: Έτσι, αυτό, αυτό το εύχομαι από την καρδιά μου.
0: Αλεξιάνα, θα σου πάρει πίσω το δώρο. Μια άστα τώρα, μην τα λες αυτά. Να σου πω, στείλε μήνυμα στο Instagram, έτσι.
2: Στο δικό μου ή στο Παναγή.
0: Εντάξει, στείλε μήνυμα στο Instagram. Φιλάκια πολλά. Είστε υπέροχες. Αυτό εσύ είναι η ακροάτρια του Σφαίρα, το ξέρουμε. Πάμε να ακούσουμε τα νέα για τον καιρό, γιατί έχει φτάσει η ώρα.
8: Με τον Σάκη Αρναούτο.
9: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 27 του μηνός σήμερα και ο καιρός παραμένει και θα παραμείνει καλός στην Αττική με πολύ λίγα σύννεφα. Η θερμοκρασία κοντά στους 27 με 28 βαθμούς. Την Πέμπτη θα ξεπεράσει ο υδράριος και τους 30 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Η Παρασκευή δείχνει να έχει λίγο περισσότερα σύννεφα στα ορεινά, με μικρή πιθανότητα όμως για κάποιες τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας. Μια μικρή πτώση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της Παρασκευής, με τους ανέμους να παραμένουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις στα ανατολικά στα 5 με 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να ξανανεβαίνει κυρίως κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
8: Αχμάι μου, πάει μου.
10: Κοίτα Μιχάλη μου, το χάλι μου.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Μαγκαράγκα, κυρίες και κύριοι, το τραγούδι που μας έφερε το κύπελο πολύ
1: φίλοι
0: κοντά.
1: Φίλη μου, η Ελένη μου είπε να βγάλουμε αυτή τη δαιμονισμένη και να βάλουμε τον Ιταλό που ήταν τι ωραίος.
0: Όχι δαιμονισμένη, όχι δαιμονισμένη.
2: Μα πώς, Μαγκαράγκα,
0: Μαγκαράγκα. Προσέξτε τι λέτε, τι έκανε η κοπέλα. Τραγουδούσε και χόρευε και ήταν και πολύ σεμνή κιόλα. Δηλαδή σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και σεμνό και το χορευτικό. Προσέξτε τι λέτε. Ό,τι σα κατέβει στο κεφάλι.
1: Σου προσβάλαμε την.
0: Βέβαια, τι είναι αυτό που λέτε από τα πιο. Μια χαρά ήταν το τραγούδι.
2: Σ' άρεσε εσένα, εμένα δεν μου άρεσε καθόλου.
0: Δεν είναι ζήτημα αν μου άρεσε. Σου είπα αυτό το τραγούδι, έβαλε κάτω την Eurovision και την πάτησε. Κυριολεκτικά το έχω ξαναπεί αυτό, έτσι. Άλλοι θέλαν βίντεο γόλ από πάνω, αστραπές, φωτιές, κεραυνούς. Και η κοπέλα έβαλε δύο ντουβάρια καφέ με ένα φωτάκι να βεσβήνει και ένα ρολόι παλιό. Χορέψανε όλοι ντυμένοι. Μόνο η κοπέλα φορούσε ένα που είχε και πολύ ωραίο σώμα. Τα πόδια τη έδειξε.
2: Αυτό ο
0: ένα σωτσάκι αυτό και αυτό. Οι άλλοι ήταν όλοι ντυμένοι λύση πηγαίνανε σε. Τι να σου πω.
2: Είναι λέει δαιμονισμένο μου, λέει εδώ η φίλη μου Ελένη, συνεχίζει. Ακούστε λέει το στίχο και θα καταλάβετε.
0: Έλα, Ελένη μου, μην τα λες σε μένα αυτά. Σε παρακαλώ. Έλα από εδώ. Παίρνω, έλα από εδώ να το συζητήσουμε. Έλα από εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται, παρακαλώ, με τα τηλέφωνά σας τα πρωινά. 2-11-7-0-0-7-9-31. Πάμε για παιδικό τραγουδάκι. Αυτά τα δημοτικά είναι ακόμη ανοιχτά. Πότε κλείνουν τα δημοτικά, ρε παιδιά?
2: Κανείς,
0: εσείς έχετε παιδιά στο δημοτικό, εμάς κοιτάτε.
2: Όχι, εγώ δεν έχω, εμένα είναι νηπίο ακόμα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Ναι.
0: Έλα, γόρι μου.
3: Ναι.
0: Ποιος είναι?
3: Ναι.
0: Έλα, εσύ,
3: ναι.
0: Ποιος είσαι? Βγάλτε την ανοιχτή ακρόαση και σας παρακαλώ δώστε το τηλέφωνο στο παιδί για να συνοηθούμε. Καλημέρα.
4: Σε άλλη περίπτωση θα λέγαμε, δώσε μου τη μαμά σου να συνεννοηθώ.
0: Ναι, καλημέρα, τι κάνεις?
2: 15 Ιουνίου κλείνουν τα δημοτικά.
0: 15 Ιουνίου, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Πώς Ελένα, γόρι μου?
3: Ηλία.
0: Ηλία, μίλα λίγο με τη θεία την Άνση.
4: Ηλία, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Από την Πάτρα.
0: Ωραία, αυτός κοιμάται όρθιος.
4: Και τι τάξη πηγαίνεις, Ηλία?
3: Πρώτη.
0: Ρε Ηλία, γιατί σε ξυπνήσανε βρε γόρι μου? Νιστάζεις, όρθιος κοιμάσαι, σ' ακούω εγώ, ε. Έλα, πες την αλήθεια, θες να πας να κοιμηθείς?
4: Νιστάζεις?
3: Όχι.
0: Άστα,
4: δεν νιστάζει, είναι ντροπαλός. Ηλία, ποιο ήταν το πιο ωραίο πράγμα που έμαθες φέτος την πρώτη δημοτικού, που δεν ήξερες μέχρι τώρα?
0: Πω, από τώρα απάντησε.
4: Το να γράφεις.
3: Όχι, ήξερα να γράφω από τον ήπιο.
4: Α, ναι, τα είχες μάθει πιο πριν.
0: Βέβαια, τι έτσι.
4: Διάβαζες έτσι ωραία όπως διαβάζεις τώρα, να υποθέσω.
0: Θεία Νάνση, κάτι ερωτήσεις μας κάνεις πρωί-πρωί?
3: Ναι.
0: Πήραμε να πούμε ένα τραγουδάκι.
4: Δεν με ακούει με απόσταση.
0: Α, μπορεί. Ποιο τραγούδι θες να ακούσεις, αγόρι μου, για να το βρει ο Θεός Νίκος?
4: Έχεις υπομονή για παιδιά, Θεία Γρηγόρη.
0: Ναι. Ο Θεός Νίκος, αγόρι μου, ποιο τραγούδι θέλεις να βρει? Έλα Ηλία μου, γλυκέ μου, έλα Ηλία μου, βοήθησέ μας λίγο.
3: Τα στρουφάκια.
0: Τα στρουφάκια, μπράβο. Μίλα λίγο και με το θείο, τον Γιώργο. Θείο Γιώργο.
5: Δεν μπορεί ο θείος Γιώργος.
0: Γιατί?
4: Γιατί μπορεί όμως ο θείος Παναγής.
0: Ο θείος Παναγή, ο Ηλίας.
2: Ναι, Ηλία. Να σε καλά, παιδί μου, την ευχή μου να έχεις.
0: Ηλία, μόνο
4: ναι,
0: μένα.
4: Θέλει δύο χρόνια.
0: Μόνο ένα πράγμα πρέπει να φτιάξουμε για να τελειώσουμε. Ηλία, βλέπω ναι. Μακριά. Ωραία, Ηλία, ναι και ναι. Βλέπω μακριά να έρχεται ο Θείος Νίκος, ο Θείος Γιώργος, ο Θείος Παναγής, ο Θείος Γρηγόρης, η Νάνση και η μια άλλη θεία. Και ένας άλλος θείος μπροστά. Ποιος είναι αυτός, Ηλία?
2: Το ξένα ότι δεν θα πάει καλά αυτό.
0: Ποιος είναι, Ηλία?
3: Ο Καπετάνιο.
0: Ναι.
6: Πάλι στα καπετάνιε!
0: Δεν σας ακούω!
6: Πάλι στα καπετάνιε!

0: Καλημέρα.
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί.

0: Λοιπόν, 12 λεπτά μετά από τις 8, τι γίνεται με την κίνηση, παιδιά, στους δρόμους της Αθήνας. Ένας είναι ο ειδικός.
1: Καλώς ήρθατε στο Βαράτη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργο. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κύριε Ρούνα, να πάρετε τραπέζια.
1: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω
0: εγώ. Έλα, Βαλαντάκο, καλημέρα, τι γίνεται,
3: ε! Έλα, καλημέρα, πρώτα, τι να γίνει,
4: καλημέρα,
3: κομμάτια
4: Βαλάντη.
3: Είναι. Πώς κομμάτια όλο. Από κίνηση, ξέρω εγώ πώς πάει από κίνηση. Ρώτα κανέναν άνθρωπο που ξέρει τώρα. Εγώ είμαι
0: έγινε πολύ Βαλάντη, μου σε ευχαριστούμε πολύ, ρε φίλε. Θες να πεις κάτι άλλο.
4: Τι να πω, Δημόλη.
0: Δεν είναι καλά άνθρωπο. Κάθε μέρα πρέπει να είναι καλά.
3: Εστίση, εξαίσθηση.
4: Είχε πάει
3: ήμουν με τον Αλέξη χθε, με τον Αλέξη.
0: Α, πήγε στο Ελλάς, στο Ελλάς.
3: Έφτιαξε εκεί, ναι, έφτιαξε το καπάκι το μεγάλο αυτό που ανέβαινε, πήγαινε γύρω-γύρω. Ναι. Έτσι καθόμουν και από κάτω, μη πέσει, γιατί τον είδε, κοίταζε συνέχεια από εκεί, μίλαγε με κάτι κοριτσάκια. Αυτό, κάτι ένα γιατρό έψαχνε και έκανε κάτι βήματα. Του είπα να βάλουμε κάτι με κάγκελα, να σε βάλω ένα ρινγκ, να κάνουμε κάτι εντυπωσιακό. Όχι, μόνο κάπου το έχω δει αυτό στην Αμερική, μου αρέσει, βάλε μου το κυκλικό. Εκεί ήμουν από κάτω να το πιάσω, μη πέσει.
0: Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο.
3: Και μετά να στήσω, να ξεστήσω. Πολύ ταλαιπωρία.
0: Εντάξει, ρε φίλε, να σου πω, πάντως πέσει για να είσαι μέσα. Δεν πειράζει που δεν είδες την κίνηση. Τι φαντάζεσαι.
3: Τι φαντάζομαι, πώς για τα.
0: Για την κίνηση, ρε φίλε.
3: Για την κίνηση, έχει κίνηση σίγουρα Εθνική Οδό.
0: Εντάξει, αυτό.
3: Όπως με βλέπεις, όπως με ακούς και σακώ μάλλον. Έτσι από Νέα Ιωνία μέχρι κάτω Περιστέρι, από Περιστέρι μέχρι πάνω Νέα Φιλαδέλφια, δεν πιάνει ένα μεγάλο κομμάτι. Έχει κίνηση πολύ στο κέντρο τώρα κάτω εκεί. Αυτά τα βασικά ξέρεις. Το Παντράτη δεν πας, Κολωνάκι δεν πας, Μοναστηράκι δεν πας. Ξέρεις τώρα.
0: Τι έπρεπε να τα δεις για να τα πεις αυτά, ρε φίλε. Εντάξει.
3: Όχι. Και μετά στο Ελλήνικον, εκεί έχει κινήσει μέχρι το Καλαμάκι. Έτσι και από το πιάνει και μετά από την Αμφιθέα, περνάει από τον Νιάρχο μέχρι τον Πειραιά, εκεί όλα κοκκινίδες.
0: Απορώ ακόμα πώς δεν σε έχω δει με την παρέα σου στο Ελλήνικον να τριγυρνάς στο Ελλήνικον. Πώς. Πώς σας έχει
3: δει. Εμείς πήγαμε τότε όταν.
0: Πώς.
3: Σε συνδεριάσαμε.
5: Α.
3: Τότε στις αρχές.
5: Μάλιστα.
3: Και τώρα, άμα γύρι, ξέρεις ποιος θέλει.
4: Ποιος.
3: Ο Πύργος.
5: Είναι ο Μάης δίχως τέρι. Μόνο. Διαδίχως χέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: καλημέρα και στο Περά, παιδιά. Έτσι που σας περιμένει να πιείτε το καφεδάκι σας το πρωινό, το πάρα πολύ ωραίο. Να φάτε το δικό σας το πρωινό, το φανταστικό, με αυτό με το μεγάλο πάρκινγκ και το ενώ για να μην σας κορνάρουν και να μην αγχώνεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία. Είναι το Περά, είναι το ζαχαροπλαστείο που ουσιαστικά σε 3 χρόνια μέσα κατάφερε και αναρριχήθηκε πραγματικά στο νούμερο 1 θέση για τους πιο δύσκολους κριτές. Και ξαναλέω ότι πραγματικά καταφέρνει και κάνει πάντα τη διαφορά. Έγιναν και αυτά τα viral φρούτα που είδαμε σχεδόν να τα αντιγράφουν αλλού και κάνανε καταπληκτική δουλειά και ο Αλέξανδρος φανταστικές ουρές για να φάνε αυτά τα viral fruit, αλλά και τα γλυκά του Σαββατοκύριακου. Όμως και καθημερινά μπορείτε να φάτε συγκλονιστικά γλυκά και το παγωτό που έχει ρίξει όλο το βάρος τώρα πια για το καλοκαίρι. Είναι το Περά, είναι πάντα, προσπαθεί κάθε φορά να κάνει το καλύτερο και γι' αυτό και σας ευχαριστεί πάρα πολύ για την θέση που του δίνετε στις μετρήσεις κυριολεκτικά της καρδιάς των γλυκών. Λοιπόν, 69-36-10-10-22 για την τούρτα που κάνουμε κλήρωση κάθε μέρα, μια τούρτα σε ένα σπίτι, τι υπέροχο πράγμα. Γράψτε το μετεπώνυμο και πορά και καλή σας τύχη.
1: Λοιπόν, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας, πλησιάζουν διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Λοιπόν, ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και να πάμε. Δεν θα αγχωθούμε όμως, γιατί παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει παντού μαζί μας.
2: Αν ακούσετε το σπιτονικό κύριο σας να σας λέει από τον άλλο μήνα ή πρέπει να μιλήσουμε, τότε ξέρετε ότι ήρθε η ώρα για το στεγαστικό δάνειο Πειραιός Σπίτι 25. Αποκτήστε το δικό σας σπίτι με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο, με δωρεάν έξοδα εξέτασης, απάντηση σε 48 ώρες και εκταμείευση σε 24 ώρες από τη σύμβαση. Κάντε την αίτησή σας στο Πειραιός e-banking ή κλείστε ραντεβού σε ένα κατάστημα Πειραιός. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότηση 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όργη προϋποθέσεις, pirosbank.gr, κάθετο σπίτι 25. Ευχαριστώ πολύ.
3: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σήμερα είναι Τετάρτη, Παρασκευή. Κληρώνουμε κατά πάσα πιθανότητα, νομίζω, τον τελευταίο τυχερό ακροατή που θα κερδίσει τα εισιτήρια, τα δωρεάν εισιτήρια του για το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα Μπάρι. Βεντούρι Φέρι, χωρίς άγχος για βαλίτσες, αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Βεντούρι Φέρι. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Οι τιμές ξεκινάνε από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Την Παρασκευή κληρώνουμε έναν νικητή που θα κερδίσει εισιτήρια μεταπιστροφής για 2 άτομα και αυτοκίνητο και καμπίνα. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936101022 Βεντούρι Φέρις και το ονοματεπώνυμό σου.
0: Είμαι πολύ από ένα.
3: Ότι είναι ο Νίκος.
0: Α, Νίκο, ναι, πες και εσύ κάτι, ρε.
3: Πες και εσύ, εσύ.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Έτσι γιατί μπορώ, τόλη σήμερα. Και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, πάμε να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Πάμε να ξεκινήσει ρομαντικά.
5: Εγώ και εσύ.
1: Ακούγεστε και βγείτε έξω, μα θέλετε κουβέντες.
5: Πόσο η ζωή να μας μισεί.
1: Γεια, καλημέρα στην παρέα μου στο TikTok. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες.
5: Και που πάμε.
1: Καλημέρα σε σένα που πίζεις στο δρόμο, σε σένα που πηγαίνεις στο σπίτι, σε σένα που γυρνάς από τη δουλειά, σε σένα που πηγαίνεις στη δουλειά, μα σε σένα που είσαι όπου κι αν είσαι και μας ακούς.

0: σε δείξω.
1: Τώρα.
0: Ξεκινάω με κρυούς. Μην ανοιχτείτε οικονομικά και βάλτε πρόγραμμα στα σχέδιά σας, γιατί η αντιφατικότητά σας μπορεί να μπερδέψει τους άλλους, αλλά και να δυσχεράνει την πρόοδό σας. Μην εκτεθείτε με λόγια που μπορεί να διαρρεύσουν και να σας δημιουργήσουν πρόβλημα. Οπότε, προσοχή που ανοίγετε το στόμα σας, γιατί αυτά που θα πείτε θα μεταφερθούν. Οπότε, έχετε το νου σας. Αυτό καταλαβαίνω. Τα ζώδια την Εσπρέσο από την Ανταλεούση, από εκεί τα διαβάζω κι εγώ. Και μαθαίνω τι συμβαίνει.
1: Καλημέρα, Πόπι!
2: Σκύφ.

0: περνάω στον Ταυρό. Προχωρήστε λίμη την εντελώς αντίθετη τακτική που μέχρι τώρα χρησιμοποιούσατε και θα εκπλαγείτε με το αποτέλεσμα. Κάντε τα αντίθετα, παιδιά. Είναι η καλύτερη συμβουλή για να πετύχετε. Αφού δεν σας έκατσε όπως το πηγαίνατε, πάντα το απ' την άλλη τώρα. Αντιμετωπίστε την κριτική διάθεση ενός φίλου με ευγενικό τρόπο για να τον βάλετε στη θέση του. Δεν υπάρχει λόγος να εκνευρίζεστε. Ευγενικά. Έλα, παιδιά. Καλημέρα στον Αχιλλέα. Καλημέρα στην Καλλιόπη. Εννοείται, Καλλιόπη. Στη Σούλα.
1: Γεια σου, Αχιλλέα.

0: πάμε παιδιά, πάμε, τραγουδίστε το, ζήστε το, πονέστε το. Είναι μια περίεργη εβδομάδα, θα περάσει όμως. Συνεχίζω με τα διδυμάκια. Ενεργήστε λέει για μια φορά έστω με δυναμισμό, γιατί αν συμπεριφέρεστε σαν το καλό παιδί για να ξυπνήσετε το φιλότιμο κάποιον, δεν θα λυθεί η ανασφαλιά σας. Δεν λύνονται αυτά. Προσαρμοστείτε στις παρούσες συνθήκες για να εξελιχθούν πιο γρήγορα οι θετικές επιρροές. Αφαιθείτε λίγο. Έχει μέσα σε ένα μήνα δύο πανσέλινους. Έχει την Παρασκευή νομίζω πάλι. Τι να λέμε.
1: Με νοιάζει ποιο μου φιλούσες μέχρι χθες.
2: Γεια σου Αμαλία.

0: και περνάω στα καρκινάκια. Θα έχετε αρκετή βοήθεια για να κάνετε καινούργιες επαφές και διασυνδέσεις. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάτε αυτούς που σας την έδωσαν, αυτούς που σας στήριξαν μέχρι τώρα. Προστατεύστε την ψυχική σας υγεία από το άγχος της καθημερινότητας. Υπάρχει πολύ άγχος.
1: Γεια σου Γογό, γεια σου Χριστίνα.

Καλημέρα στη Δέσποινα. Και περνάω στα Λιοντάρια. Για να διαλυθούν οι προκαταλήψεις σας, πρέπει να πλησιάσετε τους ανθρώπους γύρω σας και να αποκτήσετε οικειότητα μαζί τους για να γίνουν καλύτερες οι συνδιαλλαγές σας. Ασχοληθείτε με υποθέσεις που είχατε παραμελήσει και ζητούν άμεσες λύσεις. Τώρα πρέπει να μπαίνετε σιγά σιγά σε αυτό το κλίμα, να λύσετε τα θέματά σας. Καλημέρα στη Χριστίνα από Νεάπολη, Λακωνία.

0: Την γκρίνια σου, τη βάζω και τη βγάζω. Αυτά θέλω να βάλω. Δεν πειράζει, να την ξεπιάσεις την ψυχή σου.
1: Τότε να αρχίσεις να χτυπήσεις το παραθύρα.
0: Και συνεχίζω με τους Παρθένους. Η φιλοδοξία σας να ανεβείτε στην ιεραρχία είναι μεν δεκτή, αλλά υπάρχει και η αξιοκρατία. Οπότε κάποιοι θα καταλάβουν την πρόθεσή σας για να τους χρησιμοποιήσετε, γιατί θα θέλετε να τους χρησιμοποιήσετε. Φροντίστε να είστε ενημερωμένοι στα σημάδια που βλέπετε γύρω σας και

0: Προσπαθήστε να κατανοήσετε τον τρόπο που σκέφτονται οι άλλοι. Γιατί όσο και αν κρύβεστε πίσω από ευγένειες, η εγωιστική σας διάθεση πλήττει τη συνεργασία σας. Σταματήστε η ζυγή να είστε εγωιστές. Να είστε οργανωμένοι και προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, έχοντας εναλλακτικές λύσεις. Ετοιμαστείτε για Plan B.
1: Καλημέρα σε Γιάννενα.
2: Είναι μια ώρα δύσκολη.
0: Έχω και τον Γρηγόρη Σταυροκοπιέτε.

0: Και συνεχίζω με τους σκορπιούς. Εάν θέλετε να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες του καθενός και να αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις, το μόνο που σας συμφέρει είναι να υπάρχει ένα ευχάριστο κλίμα. Εκφράστε τα συναισθήματα και τους φόβους σας στον σύντροφό σας για να σας καταλάβει.
1: Να φύγεις κάποτε.
0: Σας καταλάβει ο σύντροφός σας.
1: Και όπως σβήνει ένα κερί.
0: Τι θα γίνει τότε?
2: Τι θα γίνει?
1: Να σβήσει η αγάπη σου για μένα.
0: Γεια σου ρε Πέγγι.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί.
2: Μπορεί. Καλημέρα στη Γλυφάδα.
1: Να γίνω νύχτα και βροχή.
2: Μπορεί.
1: Γεια σου.
2: Μπορεί. Μπορεί.
0: Μπορεί.

0: ρωτήσω, τι μου κάνεις φυλάκι?
1: Ναι, οι καινούργιες ιδέες σας είναι ικανές να σας βοηθήσουν να παρακάμψετε τα λάθη και να βγείτε από πάνω. Αλλά ελοχεύει και ο κίνδυνος να φτάσετε στα όρια σας και να τα

0: ακριβό καιρό.
1: Παρακαλώ.
0: Εάν σας αρέσει, λέει, να δημιουργείτε σενάρια και να καλλιεργείτε καταστάσεις που σας εξυπηρετούν,
1: ναι,
0: φροντίστε να αφορούν τις δικές σας ενέργειες και όχι των άλλων, γιατί έτσι θα απογοητευτείτε. Καλημέρα σήμερα, τι λέει.
1: Σε σενάρια.
0: Ό,τι φτιάχνεις με το κεφάλι σου φαντασία. Να λες τη δική σου φαντασία, όχι των άλλων. Κατάλαβες. Εντάξει.
1: Για το Βαγγέλη μιλάει.
0: Το Βαγγέλη, για το Γιάννη, για την Ειρήνη, για το Θάνο, δεν ξέρω για ποιον. Και χαμήλωνε το φως.

0: και περνάω στους υδροχώους. Δεν είναι κακή ιδέα να συμβουλευτείτε ανθρώπους και θα βάλω το τελευταίο επειδή μου το ζητήσατε, Καλούδη. Δεν είναι κακή ιδέα λοιπόν να συμβουλευτείτε ανθρώπους που σας αγαπούν, μια που οι σωστές διασυνδέσεις θα ικανοποιήσουν τις φιλοδοξίες σας και θα μπορέσετε να ξεφύγετε από το χάος. Μόνο οι αμοιβές υποχωρήσεις και κάποιοι συμβιβασμοί θα μπορέσουν να σώσουν μια φιλία που κινδυνεύει. Θα τη σώσετε τη φιλία σας.
1: Έκανες λάθος να γελάσεις.
0: Μην αφήνετε κανέναν να επεμβαίνει. Και κλείνω με τα ψαράκια. Τα προβλήματα και τις καταστάσεις που σας αφορούν μπορείτε να τα αλλάξετε, όμως τους ανθρώπους δεν τους αλλάζουμε, παιδιά. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Γι' αυτό είτε θα δεχθείτε όπως είναι να τους έχετε στη ζωή σας, είτε θα τους πείτε αντίο. Μην υποκρίνεστε συναισθηματικά, γιατί θα σας κουράσει να μην είστε ο εαυτός σας. Αν δεν αντέχετε, αντί γεια.

0: πρέπει να φύγουμε σε break.
1: Ό,τι πεις εσύ, Νάνση μου.
0: Για να μην έχουμε και εγκρίνιες.
2: Πάμε σε break και φάμαστε.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολο στο Βιτάρα σου και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
12: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Σφαίρα. 96,6.

0: Λοιπόν, 11 λεπτά πριν από τις 9, καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2, Νάνση Αντωνίου,
1: Γρηγόρης Ανώτου,
0: Γιώργος Λιανός,
2: Παναγιώτης Ζαδός,
0: Νίκος Καλούδης. Να πούμε μια καλημέρα και στον Ανδριόπουλο που ένα καλάθι γεμάτο κρέατα πάλι ετοιμάζεται να στείλει σήμερα σε ένα σπίτι. Κάθε μέρα φανταστείτε με πόσα μπριζόλες μέσα, κιμά, σουβλάκια. Είναι ένα καλάθι που πραγματικά ο Ανδριόπουλος το κάνει μέσα από την καρδιά του όλο αυτό τον καιρό. Εσείς του το αποδίδετε και γι' αυτό και τον αγαπάτε τόσο μα τόσο πολύ. Να πούμε λίγο, Παναγί, τα μαγαζιά που υπάρχουν στο νομό Αττικής για να βρεθείτε κι εσείς που δεν έχετε πάει, που δεν ξέρετε ή που δεν έχετε κοντά σας. Αξίζει τον κόπο να κάνετε ένα μικρό ταξίδι, γιατί θα βρείτε και την κάρτα επιβράβευσης. Μπορείτε και με ένα τηλεφώνημα με αγορές άνω των 30 ευρώ να σας τα φέρει όλα δωρεάν. Αυτός είναι Ανδριόπουλος από το 1983. Σαρώνει κυριολεκτικά και γιατί τον έχετε φέρει και εκεί ψηλά.
3: Στο Περιστέρι, στο Γέρακα, στη Μεταμόρφωση, στην Αργυρούπολη, στον Άγιο Στέφανο, στην Νέα Ιωνία. Παντού υπάρχει ένα μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος. Τώρα για το καλάθι.
0: 6936101022 Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
3: Τι κάνουμε?
2: Ναι, κοιταζόμαστε. Χτίστε ο ένας τον άλλο, παιδιά.
3: Εσύ μου λες ότι τώρα γυρίσαμε από break και θα λέμε έναν όταν γυρνάμε από break.
0: Επίσης μια αναφορά.
3: Μα με έχεις τρελάνει και δεν ξέρω αν σε πιάνω πουθενά.
1: Κάθε δύσκολο γλεκές, κάθε απαιτητικό πλυντήριο και κάθε μικρό καθημερινό πω έχει πλέον τη λύση του, παιδιά. Η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One Pod, το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ και δύο φορές πιο δυνατό, με τρία ενισχυτικά έτσι ενσωματωμένα. Αφαιρεί δύσκολους γλυκέδες, εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη σε λευκά και χρωματιστά. Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους πλυντηρίων και έρχεται μαζί με τη νέα καμπάνια και το rap κομμάτι του Big One που λέει στους γλυκέδες bye bye.
0: Είμαι Big One. Δεν θα βάλεις εγώ με Big One?
4: Όχι.
0: Γιατί?
4: Γιατί δεν
3: γουστάρει σήμερα.
0: Έλα Παναγία μου, βάλε δίλημα ζωής.
5: Διλήμματα ζωής με τη φωνή της λογικής.
0: Λοιπόν, παιδιά, γεια σας. Δεν θέλω να πω όνομα. Θα πω ένα όνομα που δεν είναι αληθινό. Θα πω Σάκης γράφει. Οπότε μην ψάχνετε να βρείτε ονόματα ή οτιδήποτε άλλο. Θα καταλάβω όμως εγώ, γιατί σας ακούω κάθε μέρα. Σας ακούω εδώ και περίπου 12 χρόνια. Μου έχετε αλλάξει τη ζωή για πάρα πολλά πράγματα. Μια μέρα θα τα πούμε από κοντά και περιμένω και το γνωστό πάρτι που λέει ο Γρηγόρης ότι θα κάνετε κάποια στιγμή.
3: Αυτό
0: το πάρτι, αγαπημένα μου Σάκη, πρώτο Θεό θα το κάνουμε κάπου στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Ήδη το ετοιμάζουμε. Οπότε μακάρι να βρεθούμε όλοι εκεί. Για πρώτη φορά αυτό το πρωινό θα κάνει πάρτι 15 χρόνια παρουσίαση. Οπότε πραγματικά σας περιμένουμε όλους, πρώτο Θεό, να είμαστε καλά εκεί για να τα πούμε. Οπότε ο Σάκης θα μας συστηθεί εκεί. Ποιος είναι αυτός που λέει αυτή την ιστορία?
1: Έλα
0: που δεν
1: να
0: είναι ο Σάκης.
1: Με ο Σάκης που έγινε αυτό και αυτό.
0: Ο Σάκης, απλά παιδιά, πρέπει να σας πω ότι δουλεύει σε μια εταιρεία με πάρα πολύ κόσμο. Πρέπει να σας πω ότι στο κτίριο που εργάζομαι.
3: Πολυεθνικιά.
0: Ναι, κεντρικιά. Στο κτίριο που εργάζομαι.
3: Κεντρικιά είναι, είσαι εσύ.
0: Στο κτίριο που εργάζομαι μπαίνουν πάνω από 1500 άτομα πάνω κάτω σε γραφεία την ημέρα. Και πηγαίνω, έρχεται κόσμος, βγαίνει, μπαίνει, βγαίνει, μπαίνει. Για να μην σας τα πω λίγο, εγώ είμαι ελεύθερος, είμαι 28 χρονών. Και αυτό που παθαίνω τον τελευταίο καιρό, εδώ και περίπου ένα μήνα, έλεγα να το κρατήσω για μένα, έλεγα να το κρατήσω για μένα, σε ποιον να το πω και τελικά θα σας το πω.
3: Τότε πώς όλη την Ελλάδα.
0: Όχι, δεν το πω όλη την Ελλάδα, δεν ξέρει τι να κάνει. Λοιπόν, είναι η συγκεκριμένη ώρα που πηγαίνει στο κτίριο, δεν θέλει να γράψει τίποτα. Δεν γράφω καμιά λεπτομέρεια γιατί φοβάμαι ότι μπορεί να καταλάβουν κάποιοι. Λοιπόν, μπαίνω στο συγκεκριμένο κτίριο και στο συγκεκριμένο ασανσέρ κάθε τη συγκεκριμένη ώρα και είναι δύο κυρίες. Πάρα πολύ ωραίες, περίπου 45-55 και εδώ και ένα μήνα έχουν αρχίσει, έτσι όπως μπαίνω μέσα και αν δεν έχει άλλο κόσμο, που μπαίνουν σε ώρα που δεν έχει πολύ μεγάλη, αν και έχει τόσο πολύ κόσμο.
3: Ήταν το
0: πουλί
3: του, τι?
0: Αν έχει κόσμο ή με ακουμπάνε και με χαϊδεύουν από πίσω.
3: Τον κολό.
0: Από πίσω, ναι, το χαϊδεύουν οτιδήποτε. Και αν είναι μόνοι.
2: Καλά, όλους μας έχουν χαϊδεύσει.
0: Αν είναι μόνοι μας, αν είμαστε μόνοι μας, μου φυλάνε το λαιμό και οτιδήποτε κι άλλο και όλα αυτά. Λέει, μην μιλάς καθόλου, μας αρέσει πάρα πολύ. Πάρ το απόφαση κάποια στιγμή να βρεθούμε και οι τρεις. Και εγώ, επειδή στην αρχή ήμουν και λίγο πες.
3: Ψαρωμένος,
0: ένιωσα ότι λέω θα πάω να το πω στο. Να το καταγγείλω.
2: Τη μαμά μου.
0: Όχι τη μαμά μου, ρε πλάκα. Να το καταγγείλω σαν παρενόχληση.
6: Να πηδήξει, μαμά.
0: Ρε, δεν θα το καταλάβετε.
3: Μα έτσι όπως το πες.
0: Μα θέλω να. Ναι, ρε φίλε, ήθελα να το καταγγείλω στο. Είμαι στο δίλημα.
3: Στο HR.
0: Στο HR. Δεν είναι στην ίδια δουλειά. Δεν είναι στο ίδιο. στο ίδιο γραφείο, δεν είναι στα ίδια γραφεία. Είναι πολλές εταιρείες διαφορετικές.
3: Okay.
0: Δεν είναι στην ίδια εταιρεία.
3: Είναι στο ίδιο όμιλο.
0: Όχι, πουθενά. Είναι
1: το
0: άλλη.
1: Πρόβλημα του Σάκη είναι αν το καταγγείλει.
0: Ρε παιδί μου, στο δεύτερο όροφο, ας πούμε, λέμε ότι έχει δικηγόρο.
2: Δεν το κάνει.
0: Στον τρίτο όροφο είναι μια ασφαλιστική εταιρεία. Στον τέταρτο όροφο είναι γιατροί. Κατάλαβες, δεν έχουμε μια σχέση.
3: Το δίλημα ποιο είναι.
0: Το δίλημα είναι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Από τη μία είναι μια φαντασίωσή μου πάρα πολύ ωραία να φανταστούμε. Είναι πάρα πολύ ωραίες κυρίες και οι δύο. Όπως ακριβώς τις φαντάζεστε, έτσι που βλέπετε στις ταινίες με τα
3: γεράκια
0: τους και αυτά. Και συνεχώς και πλέον έχουν αρχίσει πλέον και μου το λένε πότε θα είμαστε όλοι μαζί, γιατί δεν το κάνεις. Είμαι, λέει, ένας γυμνασμένος τύπος. Σταμάτα, ρε. Και λέω, ή να το καταγγείλω.
1: Το πουδέλι πρέπει να έχει δυνατό.
0: Ή να το καταγγείλω στην αστυνομία, ή να το ή να κάνουμε ένα πάμε.
1: Κάτσε, ρε Γρηγόρη, από το ένα άκρο στο άλλο.
0: Με αυτό σου λέει, δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Τι να καταγγείλει, πρώτα απ' όλα σε πρώτη φάση.
0: Σεξουαλική παρενόχληση.
1: Άμα δεν γουστάρει να μην μπαίνει στο ασανσέρ.
0: Αυτό είναι ελεύθερο.
3: Μα τι κατόφλωρο είναι αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Υπάρχει
0: αλήθεια. Θα μπω εγώ μέσα σε ένα σέρ, θα μου την πέφτουν δύο γυναίκες.
1: Ένα μήνα τώρα θέλει και το τραβάει.
0: Όχι, γιατί ξεκίνησα στην αρχή.
1: Δεν υπάρχουν άλλα ασανσέρ.
0: Όχι, δύο ασανσέρ.
1: Δεν μπορεί να μην μπει εκείνη την ώρα, να πει θα πάρω το επόμενο.
0: Μα είναι λες και τους διστήρων οι άλλες απ' έξω, τον περιμένουν.
1: Δεν μπορεί να τους πει με ενοχλείτε.
0: Μα δεν το. Μα από την αρχή ήταν ντροπαλός.
3: Λες ότι είναι ωραίες πάντως αυτές. Είναι ωραίες κούκλες.
0: Όχι κούκλες.
3: Είναι αυτός κούκλος.
0: Αυτό που περιγράφει αυτός. Αυτό που περιγράφει αυτός. Είναι. Καταρχάς δεν τον ενοχλούν πολύ. Θέλω να πω δηλαδή ότι ουσιαστικά τον την πέφτουν ωραία. Αυτός νιώθει τι να κάνει.
3: Είναι σκατόφλωρο.
2: Είναι φλόρο.
1: Συγγνώμη, τι εννοεί, δεν τον ενοχλούν πολύ. Όταν τον φυλάνε και τον ακουμπάνε στα ευαίσθητα σημεία.
0: Δεν τον ακουμπάνε στα ευαίσθητα σημεία.
1: Είσαι καλά, μας είχε γράψει τον ακουμπάνε στο ποπό
3: το
1: και
3: χάιδευε, τον χάιδευε.
0: Δεν τον ακριβώς, δηλαδή.
2: Όταν πηγαίνει ψυχάλα στον
3: τζιμπάνε.
0: Και αυτός δεν ξέρει τι να κάνει, γιατί αυτά είναι πάρα πολύ ευαίσθητα, έτσι. Να ξαναπούμε ότι απαγορεύεται και το άγγιγμα και το οτιδήποτε άλλο, οτιδήποτε.
3: Ακόμα καλά,
0: και...
3: εμένα μα θέλει τα αγγίχτε, μάλιστα.
0: Όχι, Παναγία, και επειδή και οι λέξεις παίζουν ρόλο, ούτε οι λέξεις ούτε τίποτα, μακριά από αυτά. Όταν λέμε κάποια
1: στιγμή. Το μαράκι μου έχει στείλει ήδη το τηλέφωνο του Σιρινάκη.
0: Μάλιστα. Το τηλέφωνο του Σιρινάκη για ποιο λόγο.
1: Να πάνε όλοι μαζί εκεί.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να πάνε όλοι μαζί. Από ό,τι φαίνεται, οι δύο κυρίες.
3: Είναι φλόρο.
0: Είναι φλόρο.
3: Ήδη έπρεπε να έχει πάει από την πρώτη φορά και να πει κορίτσα, πάμε που θέλετε. Πού θέλετε να
0: πάμε. Πάμε όπου θέλετε.
3: Τρεις και τρεις κορίτσια, πάμε.
2: Ποια γραφείο είναι άδεια.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Στην αγριεμένη, πιάνει δουλειά νωρίς το πρωί, ξέρει.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Εσύ, Γιώργο, τι θα έκανε.
3: Και σκέφτομαι αν θα πάω στην αστυνομία ή αν θα πάω στην
0: αστυνομία. Όχι στην αστυνομία, δεν το γράφει έτσι.
3: Ή αν θα πάω στον εισαγγελέα.
1: Είσαι φλόρο.
0: Δεν το γράφει έτσι. Σκέφτομαι να τη πω, ρε παιδί μου, ότι αν δεν με σταματήσετε να μου την πέφτετε.
3: Θα
0: πάω στον διευθυντή σας να σας πω ότι με ενοχλείτε.
3: Να σας δώσω αποβολή.
0: Άσε μας μωρέ Γρηγόρη, χέσαμε. Δεν είναι όλοι άνθρωποι έτσι.
3: Και αύριο θα έρθετε με τη μαμά σας και τον παπά σας.
2: Για γράψω 100 φορές.
0: Δεν είναι όλοι έτσι.
3: Και γράψε 100 φορές θα σας πιάσει τον κόλο στο σαντζέ.
0: Ρε φίλε. Αλήθεια. Δηλαδή επειδή είναι ένας άντρας αυτός δεν μπορεί να δείχνει.
3: Ναι, επειδή είναι ένας άντρας δεν μπορεί.
0: Κάνεις λάθος, Παναγί.
2: Κάποιο πρόβλημα θα έχει αυτός σεξουαλικό.
0: Γιατί ναι. Όχι, ρε παιδί.
3: Θα έρθουν εμένα οι μιλφάρες να μου πιάσουν τον κόλο και θα πάω στην αστυνομία. Άσε με μωρέ Γρηγόρη.
2: Είναι μιλφάρες αυτές.
1: Ναι, έτσι όπως το περιγράφει.
0: 45-50 δεν είναι μιλφάρες.
2: Μιλφάρες.
3: Μιλφ είναι.
0: Άσε ρε μιλφ τι είναι. Μιλφ μια χαρά είναι.
1: Μιλφ είναι καλά.
0: Μιλφ σημαίνει μάδερ στην αρχή. Δεν ξέρουμε αν είναι μητέρες.
3: Τι είναι 50.
0: Δεν ξέρουμε αν είναι μητέρα. Όχι, οπότε μιλείτε ότι σας
3: κατέβει. Με τη γενική έννοια τώρα.
2: Πάντως ξέρουν τι θέλουν. Ξέρουν τι θέλουν, αυτό είναι το σίγουρο.
0: Εντάξει, εγώ είμαι με το παιδί. Εγώ λέω να πάει να το καταγγείλει στον διευθυντή των κοριτσιών εκεί των
3: γυναικών.
0: Βεβαίως και να μην με ξαναπειράξει καμία σας.
2: Εγώ πιστεύω θα το έκανα και πιο οργανωμένα.
0: Θα σηκωθώ πάνω.
2: Έβαζα και μικρόφωνο και θα είχα συνενωθεί με την ασφάλεια Αθηνών για να τη συλλάβω.
0: Για σκέψη το καλά, Νίκο.
3: Ακού άλλο τι λέει.
0: Σκέψη το καλά, Νίκο.
2: Αν σε φέρνει σε δύσκολη θέση όλα αυτά.
0: Βεβαίως, δεν κατάλαβα δηλαδή. Επειδή εσύ με λιγουρεύεσαι.
3: Είστε βλαμμένοι. Ρε άντε βρε φλόρε μούντα ρε πάρε τις μιλφάρες εκεί πέρα να γίνει πόλεμος.
0: Να φοβάμαι εγώ να πω μέσα σε ένα μου την πέσουν οι δύο και με αρχίσουν
2: να ζούμε με τον τρόμο, να κοιτάμε πίσω από την πλάτη μας.
0: Λοιπόν, πώς σε λένε, δεν ξέρουμε.
3: Πείτε μου τι μου κάνετε, πλάκα.
0: Πλάκα. Εγώ είμαι με το Σάκη που δεν το λένε Σάκη, ούτε δεν μάθουμε ίσως ποτέ πώς το λένε. Να πας στο διευθυντή τους. Μάθε που πήγε πάνω και πες της μη τυχόν και με ξανακουμπήσετε. Μάλλον θα το πεις τελευταία φορά.
3: Κοίτα ως πόσο κλαμπάνια.
0: Βεβαίως. Και υπάρχουν και τηλεοπτικές εκπομπές να γυρίσουν την πλάτη που λέγεται το πενταψήφιο. Υπάρχει και το πενταψήφιο. Ανοίγω το τηλέφωνο να δω τι θα έκαναν οι άντρες. Περιμένετε και οι γυναίκες.
6: Αυτές που την πέφτουν πολύ καιρό τώρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31.
3: Σε
0: παρακαλώ
2: που θα μέσα γρήγορα, αυτό φορά.
3: Νάντση, γιατί δεν μιλάς.
1: Εγώ είπα, παιδιά, ότι αν θέλει, θα... κανονικά πρέπει να ενδώσει. Αλλιώς πρέπει να αλλάξει ασανσέρ.
0: Να άκου, εδώ να αλλάξει ασανσέρ. Να αλλάξει και η δουλειά, δηλαδή. Μάλιστα, αυτά που λέμε.
1: Οι άλλοι αυτό λέει, οι άλλοι.
0: Για, οι άλλοι, η Νάνση, οι άλλοι, βέβαια.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μάλιστα, έτσι, μπράβο, κατάλαβες.
2: Να ανοίξουμε και ανεμόσχαλα, επειδή μας λυπίζονται.
0: Σωστά, για να ανοίξουμε λίγο τις τηλεφωνικές. Καλημέρα, παρακαλώ.
7: Καλημέρα, τι κάνετε, παιδιά.
0: Μια χαρά, ποια είναι η άποψή σας για αυτό που συμβαίνει στον κύριο Σάκη που δεν τον λένε Σάκη.
7: Συγγνώμη, να αλλάξει
0: ασανσέρ. Αλήθεια! Αν πήραζε όμως κανένας άλλος.
7: Συγγνώμη, Γρηγόρη, δηλαδή τι του την πέφτουν αυτές τώρα και αυτός δεν θέλει.
0: Ναι, δεν θέλει, γιατί ζώνει και καλά ένας άντρας πρέπει να θέλει οπωσδήποτε.
7: Ναι, ωραία, να πάει από τις σκάλες. Ξέρω εγώ πώς.
0: Α, αλήθεια, θα αλλάξει αυτός δηλαδή να πηγαίνει να κουράζεσαι να ανεβαίνει
2: στις
0: σκάλες.
2: Στις σκάλες που του πάνε πιο εύκολα το ποπό.
0: Πάντως πέρα από την πλάκα, πέρα από την πλάκα, γιατί ο τύπος μπορεί να μας το κάνει και για πλάκα για να το συζητήσουμε με στυλ πλάκας. Το όνομά σου πώς είναι το όνομά σου?
7: Αφροδίτη.
0: Αφροδίτη, γιατί πολλά πιστεύω από τα μηνύματα που μας στέλνουν κάποια είναι αληθινά. Πιστεύω ότι 20% είναι και για πλάκα. Δεν ξέρω, δηλαδή μπορεί και να του συμβαίνει του ανθρώπου. Αλλά Αφροδίτη, θέλω να είμαστε και λίγο ειλικρινές. Όταν δύο γυναίκες ή μία γυναίκα την πέφτει σε έναν άντρα, λειτουργούμε ότι αυτός ο άντρας πρέπει να ενδώσει ή είναι βλάκας αν δεν ενδώσει. Αν κάποιο, γιατί αν κάνουν κινήσεις αυτές οι γυναίκες ή ακόμη και αν φέρουν σε δύσκολη θέση τα λόγια τους, αν το έκανε αυτός ένας άντρας, θα σας πείραζε και θα το καταγγέλλετε αμέσως. Και καλά θα κάνατε να το καταγγέλλετε.
7: Ναι, ναι, αυτό ναι.
0: Ναι, δηλαδή θέλω να πω δηλαδή, ότι εδώ υπάρχει μια τελείως διαφορά. Βλέπεις ότι πώς μιλάμε, ενώ εγώ είμαι σύμφωνος ότι εννοείται ότι με το πρώτο που κάποιος θα σε ενοχλήσει, μπορεί ευγενικά να του πεις σε παρακαλώ, δεν θα ήθελα να έχουμε άλλη συζήτηση. Και αν σταματήσει, ενώ πάντα να είναι ευγενής. Δεν μιλάω να απλώσει χέρι και τέτοια.
7: Ναι,
0: αυτά απαγορεύονται ασυζητητοί. Εδώ θέλω να πω λοιπόν ότι στον άντρα λέμε μα γιατί δεν πηγαίνει, ενώ αν ήταν μια γυναίκα που κάποιοι φιλερτάρανε με αυτόν τον τρόπο που φλερτάρουν αυτές οι κυρίες και έχει νιώσει άσχημα το παιδί, θα λέγαμε αμέσως να τον καταγγελία και σωστά θα την κάναμε την καταγγελία, αφού ενοχλεί. Γιατί λοιπόν φερόμαστε διαφορετικά σε έναν άντρα και καταλαβαίνεις
7: τι εννοώ. Ναι, κατάλαβα, αλλά τι να κάνει, να πιάσει τον διευθυντή και να πει συγγνώμη μου την πέφτουν.
0: Αν ήταν μια γυναίκα, δεν θα πιάνε τον διευθυντή να το πει αυτό το πράγμα, ότι υπάρχει ένας κύριος μέσα σε αυτό που με ενοχλεί.
3: Εκτός άμα γούσταρε, άμα γούσταρε η γυναίκα, δεν θα πιάνε τον
0: διευθυντή. Άμα γούσταρε, τότε δεν θα κάναμε τη συζήτηση.
3: Άμα δεν γουστάρει, ενώ είναι πανέμορφος, είναι φλόρος.
0: Αλήθεια?
3: Ναι.
0: Δεν μπορεί να έχει δηλαδή μέσα στο μυαλό του ότι εγώ δεν θέλω να με ενοχλούν. Δεν θέλω, ρε φίλε.
3: Γρηγόρη, σταμάτα να κάνει τη.
0: Εγώ είμαι με το Σάκη.
1: Μπα και ο Σάκη λέει αντί για μίλφ, θα ήθελε ντύλφ.
3: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Μπορεί να είναι γκέι το παιδί, δεν μα το λέει.
3: Άρα λοιπόν.
0: Όχι, είναι ελεύθερο 28 χρονών.
7: Ελεύθερο 28 και δεν, δηλαδή.
0: Δεν θέλει, ρε παιδί μου. Όχι, δεν θέλει.
3: Θα μπορούσε να γυρίσει και να πει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει, δεν μου αρέσουν οι γυναίκε. Το οτιδήποτε θα μπορούσε να πει. Σταματήστε το εδώ.
0: Έχει καμιά υποχρέωση. Λέει καλημέρα και αυτά. Καταλαβαίνετε να το παίρνουν σε δύσκολη θέση.
7: Ναι, δεν το λέει
0: αυτό.
1: Γιατί κάθεται και το χουφτώνουν.
0: Γιατί περιμένει.
7: Γιατί
0: είναι συναισθαλμένα. Κάποια παιδιά είναι και συναισθαλμένα,
1: παρακαλώ. Αποτροπή κάθεσε.
7: Εμένα ο άντρας μου που έχουμε παντρευτεί τώρα εδώ και 17 χρόνια.
0: Τι, τον πιάνουν μέσα σε σέρε.
7: Όχι, άκου. Ναι, είχε γίνει. Άκου, μου το είπε μετά. Στο ασανσέρ στη δουλειά ήταν μια συγκεκριμένη που πριν παντρευτούμε, απλά που τα είχαμε στην αρχή. Και τον ενοχλούσε, τέλος πάντων, τον ενοχλούσε. Μία, δύο, τρεις τις τόπες, από εκεί και πέρα δεν πήγε ούτε στο διευθυντή, ούτε πουθενά. Απλά την απέφευγε, δηλαδή έμπαινε αυτή στο ασανσέρ, δεν έμπαινε αυτό στο ασανσέρ. Και τελείωσε υπόθεση.
3: Εσύ είσαι σίγουρη γι' αυτό τσακαρισμένο, ότι την απέφευγε?
7: Ναι, μου το έχει πει.
3: Άμα το έχει πει, εντάξει.
7: Ναι, μου το είπε.
1: Καλά, Παναγίλη. Μπορεί να έχουμε φάει πολύ ψέμα. Πολύ ψέμα, αλλά. Δεν πειράζει.
7: Έβλεπα διάφορα και του το είπα ότι αυτή είναι, να σου πω, σε γουστάρει. Γιατί τη βλέπω συνέχεια μπαίνει στο σανσέρ.
1: Και σε έβγαζε τρελή.
7: Ναι, και μου λέει όχι. Ναι, στην αρχή μου είπε όχι τίποτα, τη χαίνει έτσι κι αλλιώς. Και μέχρι που εγώ άρχισα και τα έπαιρνα περισσότερο. Και του λέω ή δεν ξέρω τι γίνεται, ή σταματάτε να διώσετε στο ασανσέρ. Πήγαινε εσύ με τις σκάλες, κόφτω να τελειώνει η υπόθεση. Ναι, δεν...
3: πάντως, εγώ πιστεύω ότι πήγε μαζί της πάντως ο άντρας σου, να ξέρεις.
7: Α, πιστεύεις, δεν πήγε. Άμα πήγε, τι να κάνω.
1: Θα σου πω κάτι. Και να πήγε, και να πήγε.
3: Ναι.
1: Ήταν στην αρχή της σχέσης τους, από ό,τι μας λέει.
7: Ναι, ήταν αρχή,
1: της το είπε,
7: ήταν αρχή.
1: Θα μπορούσε και να μην τη το πει και ποτέ και 1002. Δεν έχει να λέει αυτό.
7: Ναι,
1: σημασία έχει τώρα. Αυτό εδώ είναι.
3: Πώς δεν έχει να λέει? Δεν συζητάμε ότι μπορεί να έχει πάξει κερατού η κυρία.
1: Αγάπη, μετά από 17 χρόνια γάμου, αν κάθεσαι να ψάχνεις τι έγινε πριν 17 χρόνια, είσαι για δέσιμο.
7: Ναι, άσε με, καλά λέει η Παναγίνα. Θα καθόμαστε τώρα τι κάναμε πριν, τι έγινε πριν 17 χρόνια. Πάει τώρα.
0: Μπορεί να, γιατί να μην κοιτάς, να κοιτάς.
8: Μπορεί να είσαι ερωτευμένη ακόμα, να τον θέλεις, να ποθείς, να ζηλεύεις.
9: Και να αποφασίζεις να ψάχνεις τι έγινε πριν από 17 χρόνια.
8: Εννοείται. Πάει, και τι έγινε και πριν 5 λεπτά.
10: Τι λέτε, βρε Ζαβάκι, τα δύο. Λέτε βλακές στον κόσμο.
11: Βλέπετε ότι ο καθένας έχει. Γιατί ρε συνέχεια, Ζαβάκι. Γιατί γελάνε,
10: μωρέ. Γιατί γελάνε, μωρέ.
8: Άμα γελάνε, τα λέω πάρα πολύ σοβαρά.
10: Ναι, καλέ.
8: Όχι, καλέ.
12: Ο Παναγής
13: εντάξει, κάνει από χιλιόμετρα.
10: Και ο Καλούδης αν είχε μουστάκι θα γελούσε.
11: Λοιπόν, για να δούμε λίγο να σηκώσουμε άλλο ένα τηλέφωνο. Ευχαριστούμε πολύ, Αφροδίτη. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά.
9: Ψάξε τι έγινε πριν από 17 χρόνια.
11: Γεια στη γυναίκα τώρα, ψάξε πριν από 17 χρόνια.
8: Στο Γολγοθά της.
11: Για να πάμε. Καλημέρα.
14: Καλημέρα.
11: Καλημέρα. Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Το όνομά σας.
14: Είμαι.
11: Είσαι ο Ιορδάνης που δεν κατάλαβα. Δεν θες να πεις όνομα. Έλα, Ιορδάνη, λέγε. Λέγε.
14: No problem.
11: Ναι, πες μας τι πιστεύεις για την υπόθεση του Σάκη.
14: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι, εγώ είμαι μαζί σου Γρηγόρη, θεωρώ ότι αυτό όλο είναι υποκρισία. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε άλλα κάρτη στις γυναίκες και άλλα κάρτη στους άντρες.
11: Έτσι,
14: εάν το παιδί ενοχλείται,
11: ναι,
14: και να, δηλαδή,
11: όχι,
14: λέμε αυτό που δεν θέλουμε να μας κάνουν, να μην το κάνουμε στους άλλους.
11: Εννοείται και να πω και ποιος είναι ο κανόνας, ο πολύ σωστός. Εννοείται ότι δηλαδή, δεν είναι κακό το φλερτ να πεις σε μια γυναίκα ή σε έναν άντρα, γεια σας, να ξέρετε μου αρέσετε πάρα πολύ ή οτιδήποτε σας βλέπω τόσο καιρό. Να πεις σε μια γυναίκα ή σε έναν άντρα, γεια σας, να ξέρετε μου αρέσετε πάρα πολύ ή οτιδήποτε σας βλέπω τόσο καιρό.

0: κόρη μου, όταν δεν θέλει, το λε και κάθαρα.
1: Ρε φίλε, το έχει δείξει. Δεν έχουν όλοι το θάρρο να το πούνε.
2: Ξέρουμε αν είναι παντρεμένο.
1: Όχι, ελεύθερο, ελεύθερο είναι. Ελεύθερο, ελεύθερο.
2: Εντάξει, και πάλι. Μπορεί να μην γουστάρει, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε, φίλε. Ρε παιδιά, εγώ μαζί σας είμαι σε αυτό. Να το πει.
2: Να μην και να μην. Αυτό,
1: ρε φίλε. Α, δεν είναι δηλαδή, δεν κάνουμε λάθος.
2: Όχι να το λέμε και φλόρο.
1: Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι ο Μάγκας ο Παναγής.
2: Μια γυναίκα που δεν θα πάει με δύο άντρες, ξέρω άμα πέσουν έτσι και τα λοιπά, θα τιμούμε λεσβία.
1: Όχι, βέβαια. Εννοείται ότι είναι ανεπίτρεπτο να κάνει οποιασδήποτε κάποια κίνηση.
0: Ρε παιδιά, ξαναλέω.
2: Θέλουμε να έχουμε πραγματική ισότητα. Ό,τι απαγορεύεται στις γυναίκες, θα απαγορεύεται και στις γυναίκες.
1: Ό,τι δεν μιλάω ούτε για στους ανθρώπους και στα. Και,
3: καλά,
1: και...
3: αυτό παιδιά είναι. Εννοείται αυτό, εξυπακούεται. Αλλά ο τύπος σου λέει ότι κάθεται εδώ και ένα μήνα και τον πασπατεύουν.
1: Μα δεν πασπατεύουν με τη λογική που το.
2: Αυτό που.
3: Καλέ, εσύ μα είπε τον φυλάνε στο λαιμό και τον πιάνε στο ποπό.
1: Μωρέ, τον φυλάνε την ώρα που λένε καλησπέρα, τι κάνετε, γεια σα, γεια σα.
3: Στο λαιμό.
1: Στο λαιμό, ξέρω εγώ μπορεί να πήγε στο λαιμό.
3: Ένα μήνα και το.
1: Ρε παιδί μου, είναι ντροπαλό. Το καταλαβαίνει η παραγή.
3: Δεν υπάρχει.
1: Το λέω σε ένα που υπήρξε πραγματικά φλόρο.
0: Ρε φίλε, όσο ντροπαλό και να είσαι, όταν σε κολοπιάνει κάποιο και δεν γουστάρει, το λε.
2: Μισό λεπτό. Όπω ακριβώ λέμε στι γυναίκε, έχει αφήσει ένα-δύο μήνε και σου την πέφτει ο άλλο και δεν το καταγγέλει, γιατί φοβάται αυτή το στίγμα ότι θα την πούνε άπω δίνεσαι έτσι κτλ. Έτσι και αυτό μπορεί να φοβάται.
3: Σε ποια γυναίκα το λέμε αυτό, πώ τον είπαμε το φίλο μα.
1: Η Ορδάνη.
0: Η Ορδάνη. Μιλάει ο Παναγής με την Άντση, μιλάει η Ορδάνη.
3: Σε ποια γυναίκα έχουμε πει εμεί ότι το δεχόμαστε. Πού ζείτε, τι λέτε.
2: Έτσι και αυτό μπορεί να φοβάται το στίγμα.
3: Όχι φίλε μου, σε κανέναν άνθρωπο δεν καθόμαστε το δεγουστάρουμε και καμία γυναίκα δεν το δέχεται αυτό. Και κανένα άντρα και κανένα άνθρωπο. Σε καμία γυναίκα δεν το δικαιολογούμε.
1: Το ίδιο λέτε. Το ίδιο
3: όχι, λέει, όταν το δεχόμαστε για μια γυναίκα. Καμία γυναίκα δεν το δέχεται.
1: Όχι,
3: και κανένα άντρα.
1: Μέχρι να βρει το θάρρο, σου λέει. Μέχρι να βρει το θάρρο να το πει. Αυτό σου εξηγεί. Ότι όταν μια γυναίκα χρειάζεται χρόνο πολλέ φορέ για να πει κάτι, αυτό το χρόνο μπορεί να χρειάζεται και ο
3: ίδιο. Παιδιά, όταν μας κουμπάει ο άλλο, τι θα πει χρειάζομαι χρόνο.
1: Ξαναλέει ότι υπάρχουν γυναίκε και άνθρωποι που χρειάζονται χρόνο για να το πούνε. Αυτό σου λέει. Γιατί το αφισβητεί αυτό.
2: Δεν εννοώ.
1: Αυτό λέει.
2: Δεν λέω αυτό. Εννοώ ότι στη γυναίκα λέμε μα καλά, γιατί τόσο καιρό δεν το λες ότι ο άλλος σε παρενοχλεί, σε παρενοχλεί, σε
1: καλύτερα. Ναι, και σε κάνει και νιώθεις άσχημα εδώ.
2: Μπορεί ναι. Μια γυναίκα να φοβάται να το εκφράσει, γιατί σου λέει θα πάρουν το μέρος του ή θα μου πούνε.
1: Ναι, ότι... Να πω και κάτι άλλο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι ξαναλέμε, δεν θα μπορούσε μόλις το μαθαίναν όλοι στην εταιρεία ή εκεί πέρα στα γραφεία να του λέγαν όλοι καλά, ρε. Μαλάκα, ζήσε. Σου την πέφτουν, συγγνώμη λίγο. Σου την πέφτουν δύο γυναίκες και εσύ αντί να πα να το περάσει. Και αυτό επειδή νιώθει.
0: Καλά θα
1: κάνανε, είδες πως ευλάκας.
3: Παιδιά, συζητάμε τώρα για σεξουαλική παρενόχληση και συζητάμε για το αν πρέπει να το καταγγείλει. Όχι, αν είναι σεξουαλική. Αν είναι σεξουαλική παρενόχληση, εννοείται και θα το καταγγείλει, δεν το συζητάμε. Ο τύπος μας λέει να πάει ή να το καταγγείλει. Αυτό είναι τρέλα.
1: Μα αυτό ακριβώς λέω. Ότι ουσιαστικά δες πως ένας άντρας.
0: Άρα βλάκας είναι, αυτό θέλω να πω.
1: Όχι, Παναγή, σταμάτα λες βλακίες. Δες πως ένας άντρας φοβάται πολλές φορές να μπει σε μια διαδικασία, ενώ εννοείται οποιοδήποτε άνθρωπος νιώσει ότι πιέζεται. Στο δευτερόλεπτο πρέπει να το καταγγείλει. Ένας άντρας έχει δεύτερη σκέψη. Μήπως τον κατηγορήσουν ότι αν του την πέφτει μια γυναίκα.
3: Ρε, παιδιά,
1: ή άλλοι άντρες.
3: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, αυτό μπορώ να καταλαβαίνω. Τώρα δεν αντέδρασε ο Παναγής έτσι.
3: Σε παιδιά, εγώ δεν θα το συζητούσα καν με τον Παναγή και δεν με ενδιαφέρει η άποψη του Παναγή. Αν ένιωθα ότι κάποιος με παρενοχλεί, θα το κατήγγειλα με τη μία. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να βγάλει την τουντούκα να το μάθουν οι υπόλοιπες εταιρείες.
1: Να πούμε λίγο την αλήθεια. Είμαστε εδώ πέρα σε ένα κτίριο που υπάρχουν 100 άτομα έτσι και μαθαίνετε ότι ο Παναγής, ας πούμε, κατήγγειλε κάποια γυναίκα που, ότι τον παρενοχλούσε εδώ πέρα. Και ήταν και πάρα πολύ ωραία γυναίκα μέσα από εδώ.
3: Και
1: όταν θα το κοιτούσαν οι άλλοι άντρες. Και που είπε ότι με παιδιά με παρενόχλησε σεξουαλικά η Τζένι, ας πούμε, η κυρία Τζένι, λέω εγώ. Ναι. Ένα όνομα που. Αυτό. Οι άλλοι άντρες πώς πιστεύεις θα το κοιτούσαν εδώ μέσα.
3: Παλαγή. Δεν με ενδιαφέρει πώς θα το κοιτάξει.
1: Άσε πώς θα σε δει. Και εμένα δεν με ενδιαφέρει. Και καλά θα κάνει να το καταγγείλει.
3: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Νίκο, πώς θα το καταγγείλει.
4: Φλόρο θα τον έλεγα. Φλόρο.
3: Αυτό είναι το 99%.
1: Για τον άντρα μιλάω πάντα.
3: Και για τη γυναίκα.
1: Για τη γυναίκα.
3: Γιατί αν ήταν ένας πολύ ωραίος άντρας που εμένα μου έχει τύχει να μου την πέφτει, οι υπόλοιπες ξέρεις τι λέγανε. Επειδή όλες θέλανε να πάνε μαζί του, ότι τι χάζι που είσαι.
1: Αλήθεια το λέγανε.
3: Βεβαίως το λέγανε.
1: Αυτό είναι λάθος, τραγικό.
3: Γιατί ήταν ένας κούκλος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμένα δεν με αηδίαζε που μου κόλλαγε.
1: Άρα καταλαβαίνετε ότι ο Σάκης που λέμε ότι Θεμνός έχει δίκιο.
3: Παιδιά, όχι, δεν έχει δίκιο γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι μια άλλη περίπτωση. Μας λέει αν θα πάει.
0: Α, μπράβο.
1: Δεν ξέρει τι να κάνει.
0: Δεν μπορεί το δίλημά σου να είναι ή να πάω για τριολέ ή να την καταγγείλω. Δεν γίνεται. Αυτό είναι παράλογο. Αυτό λέμε.
1: Αν πας για τριολέ και μετά την καταγγείλεις.
0: Αυτό λέμε.
3: Δεν έχει άμεση επαγγελματική σχέση με αυτές τις γυναίκες.
1: Πάντως για να κλείσουμε το θέμα λίγο.
3: Είναι σε διαφορετικές εταιρείες.

0: πούμε, γιατί είναι και ο.
1: Δεν θα χάσει δουλειά.
0: Ο Ιορδάνης, να κλείσουμε. Yeah. Γιατί αυτό το θέμα δεν χωράει αστείο καθόλου. Από τη στιγμή που κάποιος νιώθεις ότι σε ενοχλεί, απολεκτικό, γιατί υπάρχει και το λεκτικό, έτσι, η λεκτική πίεση μπορεί να σε φέρνει κάποιος. Μπορεί να είσαι μέσα να σε αστείς και γενικώς να σε φέρνει σε δύσκολη θέση. Καλά, δεν φτάνω στο σημείο τώρα να λέμε ότι αν σε κουμπάει. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, νομίζω Παναγή, για να το κλείσουμε και σοβαρά όπως είναι, γιατί μας ακούνε πάρα πολλοί άνθρωποι, είναι ότι αμέσως ή τουλάχιστον σταματάς, μην το ξανακάνεις.
2: Που αυτός δεν το έχει πει.
0: Που αυτός δεν το έχει πει.
2: Σωστά.
0: Ναι. Ή καταγγέλεις αμέσως αυτό το πράγμα στο διευθυντή.
2: Εννοείται
0: οπουδήποτε
2: ότι
0: αλλού.
2: Αν ευγενικά πεις ότι δεν θέλω να ξανασυμβεί, εμένα με ενοχλεί αυτό και συνεχιστεί, το καταγγείλεις.
0: Ναι.
2: Αλλά πρώτα, πριν το καταγγείλεις, ναι, πες το.
0: Δεν το έχει
2: ρημάδι,
0: πει. Δεν έχει καταλάβει τι γίνεται αυτό.
2: Λέω.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Οκ. Okay. Να είσαι καλά, Ιορδάνη. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Γεια
2: χαρά. Καλημέρα. Γεια.
4: Πάμε σε βέλη και φάμαστε.
5: Σφαίρα 96,6.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
8: Ποτέ.
6: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613 025 300. Jumbo.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα. Σφαίρα. 96,6.

0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Ακύλας με το πάρτο. Είναι το, η απάντηση στο φέρτο. Αυτός είναι ο Ακύλας. Να πούμε μια καλημέρα και σε εσένα, παιδιά, και στην θεραπεία PRP. Έτσι που να θυμάστε ότι το κόστος θεραπείας ξεκινά από 200 ευρώ. Αλλά αυτή την εβδομάδα για τον νικητή θα είναι δωρεάν. Να σας πω ότι η θεραπεία PRP είναι ιδανική για την ενδυνάμωση της τριχοφυΐας και την επιβράδυνση της τριχόπτωσης. Είναι αυτό που έκανα εγώ στη Σένεκα, όταν ο φίλος ο Θοδωρής έβαλε μαλλιά. Η Σένεκα επεκτείνεται επίσης δυναμικά και πλέον βρίσκεται και στην Πάτρα με μια νέα σύγχρονη κλινική. Μπείτε στο site για να μάθετε περισσότερα, γιατί μας ακούτε εκεί στην Πάτρα πάρα πολύ, και να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την κλινική στην Πάτρα. Και για να κάνουμε την κλήρωση που ξεκινάει σήμερα και θα κρατήσει μέχρι την Παρασκευή, 6936 10 10 22, γράψτε Σένεκα και ονοματεπώνυμο για να γνωρίσετε από κοντά αυτή τη θεραπεία Σένεκα, εσείς που θέλετε να δυναμώσετε την τρίχα και να την ενδυνάμωση της τριχοφυΐας και την επιβράδυνση της τριχόπτωσης. Ντάζεστε καλά, ευχαριστώ.
1: Έρχεται μια στιγμή που δεν θες να ψάχνεις άλλο για σπίτι. Θες να βρεις το δικό σου. Αυτή η στιγμή έχει έρθει με το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε και εσείς το δικό σας σπίτι με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου, με δωρεάν έξοδα εξέτασης αιτήματος, απάντηση σε 48 ώρες και εκταμείευση σε 24 ώρες από τη σύμβαση. Κάντε την αίτησή σας τώρα στο Πειραιώς e-banking ή κλείστε ραντεβού σε ένα κατάστημα Πειραιώς. Η ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότηση 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια, όρκη και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr/pit25.
2: Το latergain.gr εμπνεύστηκε από όλες εμάς που στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε το τέλειο outfit αργούμε λίγο στο ραντεβού μας. Latergain.gr, θα βρεις τα πιο στάλις παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες, γυναικεία χειροποίητα παπούτσια από το ελληνικό e-shop που ξέρει τη γυναίκα και ότι το στυλ απαιτεί χρόνο. Latergain.gr, αν θέλεις στέλνεις μήνυμα για να κερδίσεις μια δωρεή επιταγή 50 ευρώ στο Viber του Σφαίρα 6936 10 10 22, γράφοντας λέει τα game και το ονοματεπώνυμο σου, για το δώρο μας είναι πολύ ωραίο.
3: Τηλέφωνο.
0: Πάμε για να παίξουμε, παρακαλώ, beat the bomb.
4: Σήμα.
0: Κίκι.
5: Εδώ είναι το beat the bomb.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Πώς σας λένε?
7: Με λένε Αντωνία.
0: Γεια σου Αντωνία μου, τι κάνεις?
1: Άλλο πελατάκι από εδώ.
7: Πολλά χρόνια όμως.
2: Είσαι πολλά χρόνια πελάτης, έχεις δίκιο.
7: Πολλά χρόνια πελάτης, βέβαια.
2: Και καλά κάνεις.
1: Είναι πέντε όλοι και όλοι.
0: Η Αντωνία πότε πήρε τελευταία φορά πράγματα από εδώ, πες λίγο.
7: Πριν 2,5 χρόνια.
1: Αποκλείεται.
7: Τα προηγούμενα Χριστούγεννα.
0: Μα πω, δεν μπορεί να λέει ψέματα η κοπέλα, θα το ανακαλύψεις.
7: Θα το ανακαλύψεις, θα το δείτε.
0: Αντωνία μου, καλά κάνεις. Πάρα πολύ καλά κάνεις.
7: Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε?
0: Μια χαρά.
7: Λοιπόν, έχεις έρθει Χανιά και εγώ δεν σε έχω δει ακόμα.
0: Αντωνία μου, γλυκιά, ήρθαμε. Κάναμε, κάθε χρόνο ερχόμαστε με το ρότσο τρεις χρονιές κάθε φορά, γιατί η Κρήτη είναι τόσο μεγάλη που να την γυρίσει όλη με μια φορά.
7: Θα σου κάνω τραπέζι την άλλη φορά.
0: Να είσαι καλά. Είσαι
7: πολύ καλά.
0: Μέσα στα Χανιά ζεις?
7: Είμαι πιο μέσα, δεν γίνεται, απέναντι το Δήμο.
0: Τέλεια. Αλήθεια, απέναντι από το Δήμο. Άρα δηλαδή αν έρθω και φωνάξω και το όνομά σου, θα βγει κατευθείαν.
7: Μαζί με το σημαντηράκι, παρέα.
0: Σημαντηράκι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Είσαι έτοιμη για να μπει.
7: Είμαι έτοιμη.
0: Ξεκινάει από το 1 ευρώ και καταλήγει στα 500. Μπορεί να σταματήσει οπουδήποτε και να σκάσει βόμβα. Καλή συμπτύχη σε 3, σε 2, σε 1. Beat the bomb, παίζουμε.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει βόμβα. 1 ευρώ. 9. 24. 33. 41. 49.
0: Δεν πειράζει.
1: Όχι τίποτα άλλο, θα ξαναπάρει τώρα.
0: Έχει χαρμανικά το στην Κρήτη?
7: Όχι, δεν έχει.
0: Εντάξει, μόλις έρθει εδώ πέρα. Να μου δώσουμε ένα ωραίο φόρμα.
2: Δεν έχεις πάρει Five Fashion?
7: Όχι, δεν έχω πάρει.
0: Είναι φανταστικά τα ρούχα. Φανταστικά τα έχω δει εγώ που δεν ασχολούμαι με.
1: Δηλαδή.
2: Όχι, έχει μπλουζάκια, σετάκια.
0: Δηλαδή θα ήθελα να βάλω ένα φόρεμα εγώ έτσι.
1: Θα βάζω. Νάντσι, ακούω.
3: Γιάννη, θα ήθελα και εγώ να φορέσω.
0: Θα φορέσω. Five Fashion, θα φορέσουμε όλοι.
1: Θα φορέσουν αυτοί, θα φορέσω και εγώ.
2: Στο fivefashion.gr, διαλέξτε τι θέλετε.
0: Να ζητήσουμε 20% έκπτωση από τον όνομά σου.
2: 20% με τον Νάντσι.
1: Εγώ θα βάλω Νάντσι 79.
2: Όχι, μην βάλεις Νάνση.
0: Αν βάλεις Νάνση,
1: 20, συγγνώμη.
2: Νάνση, θα βάλεις και θα σου περάσει αυτόματα το 20. Αλλά αν θέλετε κάτι να διαλέξετε αγόρια κι εσείς, πείτε μου να σας το φέρω, αλλά θα το φορέσετε.
0: Να είσαι καλά, φιλιά, πολλά.
2: Στέλνεις μήνυμα τώρα στο Insta μου.
0: Γεια σου!
7: Γεια.

0: Πω, αυτό το τραγούδι μας έχει πάρει την καρδιά, κυρίες και κύριοι. Ανέβηκε αμέσως στο νούμερο 1 εδώ στο πρωινό του Σφαίρα. Ίσως έτσι για τα παλιά και τα παιδιά και για εκείνους τους παλιόφιλους του Σουάν που θα τους δείτε πολύ σύντομα και στο Tonight να κάνουν μια πάρα πολύ ωραία εμφάνιση. Και τα παιδιά, θέλω να σας πω κάτι. Ό,τι ηλικία και να είστε, από 15-20 εσείς οι μεγαλύτεροι ξέρετε, θα περάσετε καταπληκτικά, γιατί βγαίνουν ξανά τσάρκα στην Ελλάδα, κάνουν αυτή την επανεμφάνιση. Την έχουν κάνει εδώ βέβαια και πάρα πολύ καιρό, αλλά είναι τόσο γλυκής, τόσο ευγενική, τόσο, ξέρετε, 20 χρόνια, από το 99 μέχρι το 2004, 5 χρόνια μόνο υπήρξαν οι Ιωάννη, έτσι, 20 χρόνια μετά χώρισαν και ξαναβγήκαν τώρα. Αυτά τα ωραία τα ποπάκια, με μια φωνή φανταστική ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και πολλά από τα παιδιά. Αλλά θα δείτε πώς μεγάλωσαν, βάλαν κάποια κιλάκια, δεν μπορούν να χορέψουν όπως χορεύανε. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να πάτε και να μην περάσετε καλά. Αυτό να μου πεις. Αλλά γενικά τους έβλεπα από κοντά, ρε παιδί μου, και είναι υπέροχη. Περιμένω να τους δω κάπου, όπου μάθω ότι είναι εκεί με κοντά, θα πάω να τους ακούσω οπωσδήποτε.
1: Λοιπόν, η Green, παιδιά, περίμενε, δεν μωρέ. Είναι μόνο κόλλα. Η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Είναι και πορτοκαλάδες, είναι και λεμονάδες και βεσινάδες και mocktails και σόδες και mixers. Και υπάρχει κάτι ακόμα που ίσως δεν γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, σε όλα τις τα προϊόντα. Με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, χωρίς περιτά. Γιατί όταν είσαι Green σε όλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, οπότε έχουμε να πούμε πολλά με τους Σουάν μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί έχουν βγάλει και άλλα τραγούδια. Λοιπόν, Νάνση.
2: Είμαι έτοιμη.
0: Είμαστε έτοιμοι για Σφαίρα Voice. Θα το ξανακούσουμε. Δεν θέλω να το αφήσω, ρε παιδί μου. Φτιάχνει το κέφι να πούμε. Με έχει ξανακάνει 16 χρονών να πούμε να χορεύω και να ονειρεύομαι. Λοιπόν, τους αποχαιρετούμε τους Σουάν προς στιγμή. Έτσι κι αλλιώς εδώ είναι. Τους αγαπάμε πάρα πολύ. Και η Νάνση συγκινείται με τους Σουάν. Τους αρέσει, τους αγαπάς.
2: Εγώ, παιδιά, έχω ιδιαίτερη αδυναμία στον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Το λέω, το αγόρι αυτό, η ψυχή του, η καρδιά του, το χαμόγελό
0: του. Γιατί η φωνή του.
2: Όμως θα πω ότι και τα υπόλοιπα παιδιά είναι υπέροχα. Και ο Φίλιππος, και ο Δημήτρης, και ο Πάνος. Ξέχασα το όνομα του ενός.
0: Ανδρέας. Όχι, εγώ με τα ονόματα.
1: Αλέξανδρος.
0: Όχι.
1: Δημήτρης.
2: Λοιπόν, στο κεφάλι μου τώρα, αλλά είναι υπέροχη πραγματικά.
0: Πολύ καλά, παιδιά. Λοιπόν, φίλε, πάμε για Σφαίρα Voice, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, ονομάζομαι, λέει, Χριστιανάκης Γιάννης και κατάγομαι από τα Χανιά της Κρήτης.
0: Α, γεια σου, την τιμητική έχω σήμερα.
1: Έλα, ωρε, σύντεκνε.
2: Είμαι 42 χρονών και με τη μουσική ασχολούμαι 26 χρόνια, τραγουδώντας σε διάφορα μαγαζιά και στην Κρήτη, αλλά και εκτός Κρήτης. Ο Αργύρης είναι και κόλλησε το κεφάλι μου, φάσκαγα. Ο Αργύρης που είναι και φοβερός DJ. Λοιπόν, γράφω, λέει, στίχους ο φίλος μας ο Χριστιανάκης Γιάννης, συνθέτω μουσική και αυτό το τραγούδι που σας έστειλα είναι σε μουσική και ερμηνεία δικιά μου και η στίχη είναι της φίλης μου, της υπέροχης Εβίτες Καραγιώργου. Και αν δεν απατώμε, η Εβίτα Καραγιώργου έχει γράψει το λογαριασμό.
3: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω εγώ. Είναι μια μπαλάντα, λοιπόν, σε πιάνο φωνή. Και εύχομαι να αγγίξει πολύ κόσμο όπως άγγιξε και εμένα όταν διάβασα τους στίχους και έγραψα πάνω τους τη μουσική. Ακούω όλα τα είδη μουσικής, αλλά κυρίως με αγγίζουν τα τραγούδια που έχουν δυνατή μελωδία και στίχο που να σε διαπερνά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και πάμε να απολαύσουμε τον Γιάννη Χριστιανάκη και το τραγούδι του «Εσύ για πες» σε στίχους της Εβίτας Καραγιώργου.
0: Καλή επιτυχία! Σφαίρα Voice.

0: Λοιπόν, πραγματικά ωραία προσπάθεια από το παλικάρι. Πολλά φιλιά εκεί στην Κρήτη και έτσι ξέρεις, μου θύμισε διάφορες
1: στιγμές.
0: Και καλή επιτυχία να το επιθυμούμε. Πώς είπαμε το επίθετο του παιδιού?
1: Είναι ο Γιάννης Χριστιανάκης.
0: Γεια σου Γιάννη, καλή τύχη σου. Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έστειλες το τραγούδι για να ακουστεί εδώ στο Σφαίρα Voice. Μπορεί να σε λίγο θα ανέβει στο.
1: Μπορείτε να το ψηφίσετε, παιδιά.
0: Στο Σφαίρα Courier, λέω. Άιντε. Στο Instagram του Σφαίρα και να μπορείτε να ψηφίσετε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι δεν σας έχω μιλήσει για το πάρτι αυτό που ετοιμάζουμε πρώτο Θεό το Σεπτέμβριο.
2: Και μην μιλήσεις ακόμα.
0: Που είναι, γιατί να μην μιλήσω ακόμα.
2: Τι να πούμε ακόμα, δεν είναι. Όχι ακόμα.
3: Πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη κλήρωση σε αυτό το πάρτι.
0: Περίμενε. Όχι, μην το λες. Κάτσε, Νίκο. Άστο τώρα αυτό. 15 χρόνια παρακαλάτε να κάνω ένα πάρτι και δεν το έχω κάνει. Ναι. Είπα να το κάνω και να μην το λέω. Ιούνιος μπαίνει.
2: Ναι, Ιούνιο.
0: Μα τώρα με 1,5 μήνα δεν θα είμαστε. Θέλω να πω, σε 1,5 μήνα δεν θα είμαστε στον αέρα. Δηλαδή τι να.
2: Σε 5-10 μέρες θα.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν είπα κάτι. Να πω μόνο σαν κουβέντα ότι για πρώτη φορά είμαστε κοντά στην πραγματοποίηση ενός πάρτι. Ζητάμε από όλους σας πραγματικά να έρθετε. Πότε, μεγαλώσανε γενιές.
1: Πώς θα ζητήσει από όλους αφού δεν χωράνε.
0: Ωραία, όσοι έρθουν, ρε.
2: Χωράνε αρκετοί.
0: 1.500 άτομα χωράνε. Κάποιοι θα μπουν, θα φύγουν. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ποτέ εγώ δεν κάναμε πάρτι. Μια φορά θα κάνουμε. Και από εδώ πέρα.
3: Θα είναι είσοδος ελεύθερη.
0: 180 ευρώ.
3: Τι τους μετάλλικα θα έχεις, ρε μαλάκα.
0: Εγώ θα τραγουδήσω.
4: Σφαίρα 96,6.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασε.
9: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
10: Τι είναι αυτό?
9: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
10: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
9: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421150.
10: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
11: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
12: Κλείνεις τα μάτια

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
6: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Σφαίρα

0: Έλα ρε Νίκο, έλα ρε Νίκο, πετάει τα λεφτά στα τσάμπα να πούμε. Έλα τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν,
1: ένα ψάρεμα θέλω.
0: Ένα ψάρεμα θα πάω, σου πάω εγώ να πάω μια βόλτα, θα κάνω εγώ κουπί και πήγαινε να ψαρέψεις. Χαλάσουμε τώρα λεφτά για τέτοια πράγματα, δεν τα μαζεύουμε δραχμή. Εσύ
1: είσαι μια φουσκωτή βάρκα.
0: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στο Βαλμά, παιδιά. Εδώ είμαστε, Φέτα Βαλμάς. Εδώ από τη βόρεια, εκεί από την ορεινή Χαλκιδική. Από την βόρεια ορεινή Χαλκιδική είναι αυτό το τυροκομείο που κυριολεκτικά 60 χρόνια σαρώνει στην Βόρεια Ελλάδα. Οι Βορειοελλαδίτες την αγαπάνε, έχουν βάλει στην πρώτη θέση στην καρδιά τους. Και ουσιαστικά αυτή η φέτα φτάνει σιγά σιγά μέχρι την Κρήτη, εκεί που μας ακούτε και πάρα πολύ, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλα. Γίνεται ένας πανικός. Φάτε πραγματικά αυτή τη φέτα, γιατί ξέρετε και πόσο πολύ δένονται οι Βορειοελλαδίτες με τους Κρητικούς και τι αγάπη υπάρχει. Θα καταλάβετε για ποιο λόγο στη Βόρεια Ελλάδα τη λατρεύουν, αλλά βέβαια και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην Πάτρα, εδώ στην Αθήνα που έχει γίνει ο χαμός. Και σιγά σιγά έρχεται η φέτα Βαλμάς, πάλι ξαναλέω σε μικρές ποσότητες. Μακάρι, εύχομαι στο τραπέζι του σπιτιού σας να μπορέσετε να βρείτε για να βάλετε αυτό το τόσο ποιοτικό τυρί. Και να θυμάστε ότι το κοφινάκι Βαλμάς είναι το μοναδικό. Ξαναλέω, το μοναδικό χειροποίητο κατσικίσιο τυρί εδώ που υπάρχει, έτσι. Οπότε όλο αυτό να το θυμάστε και να, όπου βρείτε Βαλμάς κυριολεκτικά να πάρετε αυτή τη φέτα ή το κοφινάκι ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Ένα ψυγείο θα κλειδώσουμε την Παρασκευή, όπως κάθε Παρασκευή, για μια οικογένεια να φάει πολύ τυρί, έτσι, φτάνοντας σε ένα σπίτι. Και σου ευχαριστούμε πάρα πολύ εκεί στην επιχείρηση Βαλμάς που μας το στέλνουν αυτό. 6936 10 10 22, ονοματεπώνυμο και Βαλμάς.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 για Ελλάδα και Κύπρου. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η Στίχημαν προσφέρει μια μοναδική και αποκλειστική εμπειρία γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026-21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Εσείς κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε, λίγο μια συζήτηση λίγο για τον Παγκόσμιο Κύπελο. Και θα ήταν και Ελλάδα φέτος, γαμό του που παίξαμε τόσο ωραία στην αρχή. Άδικο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, θα ήταν ωραία. Λοιπόν, πάμε για φακέλους. Πόσα λεφτά να δώσω 5 χιλιάρικα.
1: Όχι, Γρηγόρη, μα μην δώσει 5 χιλιάρικα. Δώσε 10. 10.
3: Δέκα,
1: άμα είναι να καταστραφούμε, με ψηλά του κεφάλι.
0: Να σου πω, ας πούμε, δεν θα έπρεπε να κάνουμε έτσι ένα 10.000. Ένα παιχνίδι.
2: Ένα Grand Prize Week.
0: Grand Prize Week. Μάλιστα, έχει αυτή ξεκινάει σήμερα το τελευταίο είναι Grand Prize Week. 300.000 ευρώ. Φλέξε την ένα σε 15 ερωτήσεις. Την προηγούμενη φορά πόσο πήρε. Α, και αυτό το Σάββατο που είναι ο τελικός, αργά το βράδυ νομίζω, δίνονται πολύ μεγάλα ποσά από δύο παίκτες. Και δεν θα πω αν δώσαν και 300.000, γιατί φαντάσου φίλοι τώρα να βρεθείς ένα παιχνίδι και να πάρεις 300.000 ευρώ, πρόσεξε λίγο, μέσα σε περίπου 40 λεπτά.
2: Βέβαια.
0: Δηλαδή, λέω κάποια στιγμή το ποσό είναι αδιανόητο, φίλε. Έτσι. Αλλά και 90.000 να πάρεις. Και αυτό το πράγμα να πας σε 15 λεπτά κάπου και να. Μπορείς να αλλάξεις ένα μαγαζί, να κάνεις ένα μαγαζί, να βάλεις μπροστά ένα σπίτι. Πόσα πράγματα, δηλαδή, ένα τηλεπαιχνίδι να σου αλλάξει τη ζωή. Κυρίες και κύριοι, είναι τη τελευταία εβδομάδα Grand Prize Week στον Αντένα. Ξεκινάει σήμερα το απόγευμα. Συγκλονιστικοί παίκτες, που βέβαια τυχαία βρίσκονται στο Grand Prize Week, ήρθαν να παίξουν ένα κανονικό παιχνίδι και μπορεί να αλλάξει η ζωή τους σήμερα στις 8 και Σάββατο βράδυ στις 10. Είναι ο τελικός, ένας υπέροχος τελικός. Την προηγούμενο Σάββατο σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φέρατε στην πρώτη θέση τον εκατομμυριούχο τηλεθέασης εκεί, και τον αγαπήσατε και τον απολαύσατε πάρα πολύ, γιατί είναι αυτό το παιχνίδι το οικογενειακό που δεν τρέπεται η οικογένεια να κάτσει, μπαμπάς, παππούς, γιαγιά, μαμά, παιδιά να το δούνε, αντιθέτως με κάποια άλλα πράγματα που καμιά φορά δυστυχώς δεν είναι και τόσο ευχάριστα να τα βλέπει όλη η οικογένεια και δεν νιώθεις και καλά. Λοιπόν, έχω τους φακέλους εδώ, 2-11-7-0-0-7-9-31, παρακαλώ. Πάμε για 500 ευρώ, έτσι για να ηρεμήσει ο φίλος Μόνικος.
4: Ούτο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Παρακαλώ, ανοίγω το τηλέφωνο. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε, πώς σας λένε?
3: Δημήτρη.
0: Έλα Δημήτρη μου, από πού τηλεφωνείς?
3: Από Μαρούση.
0: Από Μαρούση, έχουμε ξαναπαίξει?
3: Όχι πότε.
0: Πότε, πες μας μια καλή κουβέντα για την εκπομπή, είναι λες και είχαμε ραντεβού να παίξουμε και ζεστήσαμε.
3: Όχι μωρέ. Να ακούμε συνέχεια την εκπομπή, φοβερή, μας κάνετε παρέα.
0: Να σε καλά ρε φίλε. Τι ηλικία έχεις, γιατί κάνω ένα εδώ έτσι, αυτό τεστ εγώ.
3: 50 φεύγα.
0: 50 φεύγα, πόσο
3: είναι,
0: 56.
3: Και σήμερα έχω και γενέθλια.
0: Αλήθεια, 56, πάρα πολύ. Πολύχρονος. Άρα εύχομαι.
3: Πολύ, κοίτα να δυστύχει.
0: Κοίτα να δυστύχει τώρα που το έπιασες εσύ. Έχουμε ξαναπαίξει μαζί?
3: Όχι, ποτέ. Ποτέ.
0: Κοίτα να δεις τώρα, ρε φίλε, το τι. Πρόσεξε. Φίλε, δεν έχει ξαναπαίξει ο Νίκο. Νίκο, δεν έχει ξαναπαίξει. Πώς είπαμε, Χριστός, πώς είπαμε.
3: Δημήτρη.
0: Έλα, Δημήτρη μου, καλημέρα. Τι γίνεται?
3: Καλημέρα,
0: όλα καλά.
1: Βαφτίζει για κάθε φορά.
0: Ωραία. Ο Δημήτρη λοιπόν φυσιολογικά δεν πρέπει.
3: Με τα βαπτίσια του.
0: Φίλε, και το κάνω, έχω πρόβλημα σοβαρό, δεν το κάνω επίκτη.
3: Ναι, τώρα τόσα ονόματα που να τα θυμάμαι.
0: Όχι μόνο αυτό, στο δευτερόλεπτο το ξεχνά, δεν είναι.
3: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Έχω, πώς το λένε, διάσπαση προσοχής.
3: Λοιπόν, λες να είναι τυχερό τώρα σήμερα.
0: Μακάρι. Λοιπόν, βούλες, μουστάκι, σουβλάκι, εξωγήινος φάκελος με ένα στόχο απ' έξω, κεραυνός, ορός φάκελος, αυτός που έχει μια αγελάδα, μάλλον πολλές αγελάδες, και λουλουδάκια, όλα τα ζωγραφιστά από τα χέρια της Νάνσης. Αυτά τα υπέροχα πράγματα που βλέπετε, συλλεκτικά μπορεί να είναι.
3: Ναι.
0: Αυτή η φάκελη.
3: Και διαλέγω τρεις τώρα.
0: Διαλέγεις τρεις.
3: Τον εξωγήινο.
0: Τον εξωγήινο.
3: Τι άλλο, το σουβλάκι μ' αρέσει και τρώω.
0: Το σουβλάκι λοιπόν.
3: Και τι άλλο είπαμε?
0: Λουλούδια, γελάδα, κεραυνός, ροζ, στόχος, μουστάκι, βούλες.
3: Βάλε και ένα κεραυνό.
0: Να βάλω και ένα κεραυνό, πόσα κιλά?
3: Βάλε.
0: Μάλιστα, λοιπόν, πολύ. Για να δούμε.
3: Φτιάξε.
0: Ανοίγω μπροστά στην κάμερα του Instagram του Σφαίρα το ούφο και έχει μέσα το μηδέν. Πολύ καλό το μηδέν, φίλε.
2: Το μηδέν,
0: είναι πολύ καλό γιατί έχεις πολλούς συνδυασμούς. Έχεις 4-3, 5-2, 6-1. Φαντάζομαι πόσους συνδυασμούς έχει το 0 άμα βγει, Πολύ ωραία. Ανοίγω το σουβλάκι. Μακάρι να μην έχει 7 ή 8. Και έχει το 1.
2: Ωρε φίλε. Πάμε για 6 τώρα.
0: Αν ο κεραυνός έχει το 6.
3: Κεραυνέ μου.
0: Ήταν ο τελευταίος που διάλεξε ο κεραυνός. Ο τελευταίος νομίζω,
3: Ναι,
0: ο τελευταίος. Αν έχει το 6, 500 ευρώ είναι δικά σου. Και ο φάκελος με τον κεραυνό έχει μέσα.
2: Το 2, ρε. Όλα τα μικρά διάλεξε.
3: Δεν πειράζει.
0: Αν τον αλλάζαμε τον κεραυνό, τι θα παίρναμε? Πες έναν άλλο τώρα.
3: Τις βούλες.
0: Τις βούλες, Έχει η βούλα μέσα το 6. Όχι, έχει το 4. Πάλι δεν κέρδισες. Δώσε ένα δώρο, ρε φίλε. Δώσε ένα χαρμάνι στο που έχει τα γενέθλια του.
2: Λοιπόν, να σου δώσω δώρο. Μία δώρο επιταγή 50 ευρώ. Να πας ένα από τα 9 καταστήματα. Χαρμάνι.
0: Έχει πολύ ωραία πράγματα να πάρεις.
2: Να πάρεις ό,τι θέλεις.
3: Πηγαίνω, ψωνίζω.
2: Τηλε μου ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram.
0: Πολύχρονο. Πολύχρονο. Φιλιά πολλά.
3: Να είστε καλά, η Παναγία μαζί. Να
0: είστε
3: καλά.
0: Τι ωραία ευχή είναι αυτή. Του Θεού να γίνει. Φιλιά πολλά.
5: Ξεκινάμε.

0: Βέβαια, να ξεκινήσουμε εγώ να πω ρε παιδιά λίγο όμως εδώ πρωτού. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Σταμάτα ρε λίγο. Λοιπόν, γιατί βάλαμε και τόσα καλοκαιρινά τραγούδια. Ανοιχτός ο δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Όχι άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις. Ένα road trip και σας μιλάει ο ειδικός των ταξιδιών από το road show στην Ιταλία με Venturis Ferries. Σωστά, δηλαδή. Και παίρνεις το Venturi και τραγουδάει ο Ferries μέσα.
1: Μα τι αστεία που τα λέει.
0: Συγγνώμη, όπα, δεν τελείωσα. Δεν
1: τελείωσα. Άλλα να πει, βέβαια, εκείνος να κάνει.
0: Αλλά αν είχε συνεργασία ο Βεντούρης με το Φέρι και σε κάθε δρομολόγιο τραγουδούσε ο Φέρις μέσα, τι θα γινόταν.
1: Χαμός.
0: Μα ήδη γίνεται χαμός, γιατί δεν το κάνει.
1: Έτσι.
0: Το ταξίδι ξεκινάει λοιπόν από το πλοίο, χαλαρώνει στην καμπίνα, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνει έτοιμο για εξερεύνηση. Τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο, ηγουμενή τσαμπάρι μόνο.
1: Τίποτα.
0: Πραγματικά τίποτα. 39 ευρώ. Ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κοίταξε, άμα δεις εδώ πέρα ότι πας εδώ στα πέναντι νησιά και σου
1: πέντε.
0: Μπράβο, Βεντούρη. Λοιπόν, τώρα κλείστε στο venturisferis.com και κάντε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο. Πολύ ωραία, εντάξει, εγώ τρελαίνομαι με αυτές τις διακοπές και να πας και στην Ιταλία. Πολύ ωραία. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μεταεπιστροφής για δύο άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση για τον νικητή της εβδομάδας θα γίνεται κάθε Παρασκευή. Μπράβο, 6936-10-10-22. Μπράβο, Βεντούρη. Λοιπόν, ονοματεπώνυμο και Βεντούρη. Μπράβο, Βεντούρη.
1: Ένα fun fact που δεν περιμένει. Που δεν περιμένατε να ακούσετε τουλάχιστον πρωί-πρωί. Ο ερυμπήτης Κάβουρας γεννιέται χωρίς σπίτι και ψάχνει όλη τη ζωή για να βρει το σωστό. Για το δικό σας σπίτι υπάρχει η Πυραιός και το στεγαστικό δάνειο σπίτι 25 με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου, δωρεάν εξέταση αιτήματος, απάντηση σε 48 ώρες και εκταμείευση σε 24 ώρες από τη σύμβαση. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο Πυραιός e-banking και κλείσε το ραντεβού σου σε ένα κατάστημα Πυραιός για να μάθεις πολλά περισσότερα. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό. Στο χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις piraeusbank.gr/sp25.
2: Λοιπόν παιδιά, και ετοιμαστείτε γιατί θα ακούσουμε και αυτό το jingle το υπέροχο της Green.
0: Jingle bell, jingle bell.
2: Η Green δεν είναι μόνο η Green Cola. Είναι πορτοκαλάδα, είναι λεμονάδα, είναι βυσσινάδα, είναι mocktails, είναι σόδες και mixers. Και υπάρχει και ακόμα κάτι που δεν γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Σε όλα τα προϊόντα της, όχι μόνο σε ένα, σε όλα. Σε 14 προϊόντα που είναι γεμάτα γεύση και χωρίς περιτά. Γιατί όταν είσαι green σε όλα, green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Λοιπόν, και ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη, διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς απ' μέχρι την κουζίνα. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
2: Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone, παιδιά, business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς, που είναι πολύ σημαντικό γιατί πλέον πάρα πολύ κάνουμε τη δουλειά μας μέσω του διαδικτύου. Οπότε μπορείτε να πάτε εκεί να βρείτε τη λύση online προστασίας που χρειάζεστε για την επιχείρησή σας στο vodafone.gr κάθετος business.
1: Και τα καταστήματα Γρηγόρης φέρνουν το πιο ακραίο νέο. Μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80 ακραίο. Ναι, γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι από το Γρηγόρη.
0: Μόλις τώρα το διάβασα, παιδιά, αυτό και είναι πάρα πολύ ωραίο. Η σχολή εμποροπλοιάρχων, όταν δεν μπορείς να την τελειώσεις, πώς λέγεται?
2: Πλοιάρχων.
0: Όχι.
1: Σχολή.
0: Η σχολή εμποροπλοιάρχων. Όταν πας να τελειώσεις, αλλά δεν τελειώνεις.
1: Πώς?
0: Γίνεται δεν εμποροπλοιάρχων.
2: μισό λεπτό να το σημειώσω. Γιατί θα το ξεχάσω, Παναγή.
0: Όχι,
2: και
0: μην το σημειώσεις.
2: Α, δεν το θες.
0: Δεν θέλω όλα τα δικά μου να ακούγονται στην ιστορία να μην.
1: Είναι ταπεινό,
2: παιδί. Μα μόνο τα δικά σου ακούγονται.
0: Ναι, αφού δεν λέτε τίποτα εσείς.
2: Σωστό και αυτό.
0: Πες ένα αστείο, Παναγή. Πες ένα ανέκδοτο. Ένα ανέκδοτο έχεις πει και μπαίνει συνέχεια. Ένα, φαντάσου να λέγεις συνέχεια. Σε παρακαλάμε να πεις.
1: Έτσι είμαι. Λέω ένα, αλλά μένει στην ιστορία.
0: Ναι, πες ένα ανέκδοτο.
3: Πρέπει να το βγάλω. Αυτό το είχα βγάλει κάποια στιγμή. Συνεχίζει και
2: πέζει. Όχι, ξαναβάλει το. Έχει μεγάλη επιτυχία.
1: Έχω μιλήσει με τον κύριο Πολίτη.
3: Θα μου λύσει όλοι ότι γιατί παίζει συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια.
0: Λοιπόν, θα ψάξω αυτό τώρα ένα ανέκδοτο να κλείσει.
2: Στα Lidl, παιδιά, ξέρει ότι βρίσκει μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρει όμω γιατί η ποιότητά του είναι top. Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικού γαλλικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών, όποιος ξέρει, ξέρει και πάει στα Lidl.
0: Λοιπόν, εσύ πάνε και έχεις επιτυχία από τα ορίστες στο Δίνο. Έλα, πάνω πάνω, δεν το ακούτε καν το έχω διαβάσει.
2: Επιτυχία λέει, τι θέλω, διαβάζεις το καφέ. Μπορεί
0: να το κάνουμε στο καλοκαίρι αυτό. Θα βρίσκει ο ένας ανέκδοτο στον άλλον, θα του τα δίνει εκείνη τη στιγμή.
1: Ωραία.
0: Και όλος θα πρέπει να το κάνει ένα εμπορικό.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Δεν έχω διαβάσει, διάβασε το πάνω πάνω.
1: Ναι.
0: Ό,τι και να είναι.
1: Ωραία, ό,τι και να είναι.
4: Λοιπόν, ανέκδοτο της ημέρας.
1: Λοιπόν, ένας κλέφτης, παιδιά, αποφασίζει να κλέψει ένα σπίτι πλούσιο. Το παρακολουθεί από εδώ, κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί. Μαθαίνει πότε θα λείπουν το βράδυ. Να είναι εξοπλισμένος με όλα τα σύνεργα. Αλλά μπαίνει μέσα, εξουδετερώνει το συναγερμό και εκεί που κλέβει, ακούει μια φωνή. Ο Ιησούς σε βλέπει και θα σε τιμωρήσει. Εγώ εκεί είχα χεστεί, είχα φύγει έτσι, δεν ήμουν να κλέψει, τίποτα. Ξαφνιασμένος κοιτάει να δει από πού έρχεται αυτή η φωνή, αλλά μη βλέποντας τίποτα συνεχίζει τη δουλειά του, οπότε σε λίγο ξανακούει τη φωνή να του λέει. Ο Ιησούς σε βλέπει και θα σε τιμωρήσει. Αποφασισμένος να δει από πού έρχεται αυτή η φωνή, έχει τρελαθεί, κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά, βλέπει ένα παπαγαλάκι. Εσύ μιλάς, του λέει, ρε, και με τρόμαξες.
0: Ναι.
2: Εσύ μιλάς.
1: Εγώ. Μπα, και πώς σε λένε, του λέει, στο παπαγαλάκι τώρα. Όμηρο. Όμηρο, μα καλά, τι όνομα είναι αυτό για παπαγάλο. Γιατί. Είναι το Ιησούς όνομα για το Περμάν.
0: Άρα τόση ώρα θα έβλεπε το Περμάν. Είδες τι είναι που το είπες. Ορίστε,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κύριε Σικύρη, εκείνη την ώρα το διάβασε και το έκανε δικό του. Βλέπεις πόσο ταλαντούχος είσαι. Αλλά δεν κάθισε κανείς να ασχοληθεί μαζί σου. Γι' αυτό είσαι βούρλο.
1: Να παραχεστείς.
2: Εγώ παίρνω τηλέφωνο.
0: Τι ωραία που το είπες.
5: Ο παπαγάλος, ό,τι σάγκα.
1: Λοιπόν, MG3 Hybrid Plus, παιδιά, σε exclusive έκδοση. MG Omega Ελλά στην Αγία Παρασκευή.
2: Ναι. Καλημέρα, Ιωάννα.
6: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
6: Καλά, εσύ?
2: Τέλεια. Κατάλαβες, ε?
6: Ναι.
2: Ποια είμαι?
6: Η Νάνση.
2: Μπράβο. Συνεννοηθήκαμε.
6: Σας ακούω χρόνια, ναι, λοιπόν, κάθε μέρα.
2: Από πού μας ακούς?
6: Από το δρόμο, από το Μαρούσι, από το
2: Αθήνα,
6: κέντρο.
2: Αθήνα
6: είναι. Ναι, ναι, ναι.
2: Τέλεια.
6: Από το δρόμο, από το Μαρούσι, από το
2: Αθήνα,
6: κέντρο.
2: Αθήνα είναι.
6: Ναι, ναι, ναι.
2: Τέλεια. Ιωάννα.

0: κερδίσει, αλλά το εύχομαι. Και πραγματικά, και αν δεν κερδίσει το αυτοκίνητο, δεν έχει σημασία. Να είσαι πάντα τυχερή, εγώ θέλω.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλάκια,
2: φιλάκια, καλημέρα.
3: Γράφετε ότι περιμένετε αύριο οπωσδήποτε το ανέκδοτο του Παναγή. Ναι, θα είναι αλήθεια. Κάθε μέρα πλέον θα του δίνω ξαφνικά να διαβάσει κάτι που ούτε κι εγώ θα το έχω διαβάσει και θα το κάνει δικό του. Ήσου ένα υπέροχο Παναγή, πραγματικά. Έκανε τη φωνή του παπαγάλου, έκανε αυτό, γέλασε, έκανε. Κυρίες και κύριοι, 6 λεπτά μετά από τις 10 και αυτό ήτανε!
4: Παιδιά, φέτος μία με τους καρχαρίες και μία με τα φίδια, δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλήθεια στο λέω, ε. Πάλι λέει μια γυναίκα στο νοσοκομείο μετά από τα κόμμα φιδιού.
3: Ναι, τα φίδια εσύ είπαν εκεί πάντα, είχαμε πάντα κάτω το χρόνο, αν ρωτούσες περιστατικά είχαμε από φίδια. Δεν είναι τόσο δηλητηρία, έχουμε την οχιά. Μια χαρά είναι τα φίδια.
4: Συχαμένα.
0: Εσύ τα φίδια δεν σε ενοχλούν να μην τα πειράξανε, τα πατήσεις.
3: Παναγή. Μην λες πράγματα που δεν κάνει για την ισορροπία αυτής της φύσης. Μόνο με αγαπήσει τη φύση. Το φίδι δεν σε πειράζει.
5: Τρώει τα ποντίκια.
0: Τώρα αυτό τι φίδι είναι που μας δείχνουν εδώ πέρα όμως.
3: Όχι.
0: Έτσι.
3: Αυτό που πάει στην Ελλάδα, ναι.
0: Τόσο μεγάλο.
3: Ναι, τόσο... Αυτό είναι μικρό.
5: Αυτό είναι τόσο μεγάλο. Πολύ, ναι. Πολύ πετυχαίνω στον δρόμο εγώ. Πέραγε τον δρόμο.
3: Λοιπόν, τα φιδάκια μια χαρά υπάρχουν για την ισορροπία και είναι μια χαρά τα φιδάκια.
4: Τι κάνουν τα φιδάκια.
5: Τρώνε τα ποντίκια σου.
3: Τι κάνουν, άμα εξαφανιστούν τα φιδάκια θα πάθεις μεγάλη νύλα, να ξέρεις.
4: Τι θα πάθω.
3: Που, μεγάλη καταστροφή θα η αλυσίδα. Πολύ σημαντικό πράγμα. Λοιπόν, και δεν σε πειράζουν. Τα πίστεψε, μην φοβούνται πιο πολύ αυτά.
0: Παιδιά, είπε μια κουβέντα συνέντευξη που θα δείξουμε την Κυριακή ο Ρέπας. Που με προβλημάτισε πάρα πολύ, λέει, έχουν επιστρέψει οι παιδικές ασθένειες. Γιατί πια, εμείς ρε παιδί μου, όταν ήμασταν μικροί, κάναμε όλα τα εμβόλια, κάναμε τα πάντα. Έτσι δεν ρωτούσαν οι γονείς μας, δεν έλεγε η μάνα μου κάνει να το κάνω αυτό.
4: Ναι, το έκανε.
0: Έβγαινε σημαδεμένος. Τώρα οι γονείς το ψάχνουν τόσο πολύ.
4: Ισχύει.
0: Με αποτέλεσμα να έχουν ξαναγυρίσει πίσω οι παιδικές ασθένειες και να γίνονται πια λέλαπα. Έχει πάρα πολύ δίκιο αυτό που λέει.
3: Έχει, έχουμε φάει πολύ χρόνο από τη Βερίνα κάθε μέρα, εντάξει.
5: Ναι,
3: δηλαδή,
5: ναι παιδιά, ναι, δηλαδή, ναι, μου κάνει παράπονα.
3: Αλήθεια, Βερίνα.
5: Αλήθεια,
3: λες.
5: Μου κάνει πολλά
3: παράπονα. Βερίνα, αλήθεια.
0: Αποκλείεται.
3: Λοιπόν, ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τις 6 το πρωί.
4: Το θέμα το έχει φτάσει στον κύριο πολίτη.
3: Μάλιστα, 8 η ώρα έχουμε εκατομμυριούχο. 10 η ώρα, κυρίες και κύριοι, τελικός Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο. Είναι UEFA Conference Link σήμερα στον Αντένα.
5: Τι έχει σήμερα?
3: Conference Link τελικό.
5: Αλήθεια.
3: Crystal Palace. Ράγιο Βαγεκάνο, είναι ο Ράγιο Βαγεκάνο που απέκλεισε την ΑΕΚ. Την απέκλεισε τζάμπα. Τζάμπα, εκείνο το ένα γκολ που βάλανε εδώ μέσα.
5: Ήταν η ΑΕΚ, ήταν για να πάει τελικό.
3: Όχι,
5: ήταν,
3: έπρεπε να βάλει τρία γκολ εκεί μέσα σε αυτού. Η ΑΕΚ έπρεπε να ήταν τώρα στο τελικό.
5: Μα ήταν, δεν είναι, έβαλε τρία εδώ πέρα και έφαγε ένα και απλά.
3: Ναι, αλλά μέσα εκεί έπρεπε να βάλει τρία γκολ. Ήταν κολόφερδη αυτή.
5: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, να είστε καλά και να θυμάστε κάτι. Το νου σα!
6: Σφαίρα. 96,6.
7: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
8: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
9: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
10: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Suites. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
11: YoYo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. YoYo Shop, ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια

0: έχετε απόλαυση. Γιογιόσο, με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
1: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
2: Ποτέ.
1: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
4: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Ερντογάν.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Ένα ληστή, παιδιά, αφού διέριξε ένα σπίτι, πιάνει ο Μύρου το ζευγάρι αυτό, θέλοντα να σκοτώσει έναν από του δύο.
0: Ωραία, ξεκινά πολύ γλυκά.
2: Ναι. Προσπαθεί λοιπόν να αποφασίσει ποιον από του δύο. Ρωτάει τη γυναίκα. Πώ σε λένε εσένα? Λέει, εμένα λέει, καλησπέρα, λέει, με λένε Κλιμεντίνη. Κλιμεντίνη, α, έτσι λέει, λέγαν τη μάνα μου, δεν θα σε πειράξω εσένα.
3: Καλό ήτανε.
0: Και πάει στον άντρα,
3: ας,
0: λέει,
3: είστε.
0: Εσένα λέει πώς σε λένε? Εμένα λέει, κύριε, με λένε Παναγιώτη, αλλά με φωνάζει είναι
4: Κλιμεντίνη. 6 με 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια

0: Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για Παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
5: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: ΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
8: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
10: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Αιζοπλας.

0: έρχεται.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάρκο.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores. Ανφίας 99. Τηλέφωνο 2610 209 209.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by They.
9: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
8: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr.

0: Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
3: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
3: Τηλέφωνο 2610 525 352.
2: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα. 96,6.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6. 96,6.

κλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα

0: κουβέντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Σφαίρα 96,6.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έκανε αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό.
2: Αντικοινωνικό τουρισμό?
1: Ναι.
2: Μα είναι κοινωνικό τουρισμό.
3: Θα πληρώνει.
1: Όχι, όχι, θέλω να πάω μόνο μου.
0: Πρωινό Σφαίρα.
4: Τάνια.
5: Γιαννάκη μου, τι θέλει.
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία τη πόλη.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco.
6: Πάλι ζωγράφησε.
7: Ο δρόμο για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολο. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα. Έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 151.
8: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
9: Περιποίηση στα άκρα. Fairy Nails. Manicure, Pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.

0: ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είπα.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi and Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi and Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi and Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
3: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισες. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ήσυχη Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Ήσυχη Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
7: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
8: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
9: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
10: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
11: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
12: Η δράση ξεκινάει.
13: City in Action 2026, powered by Day.
14: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
13: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up the Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
15: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Επισκεφτείτε το νέο ανακαινισμένο μας χώρο, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
0: Μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Yes.
16: Καλησπέρα. 96,6.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μου γράφει όλες πόσα κιλά είσαι, Γρηγόρη. Του λέω, δεν σου λέω. Μου λέει, πες μου μόνο τα τρία πρώτα.
2: Βλέπεις αυτά.
1: Έξι ξυπνώ, αλλά δεν σου λέω.
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
0: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Έμπνευση πάντα επιστρέφει τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώβρου με αγορές από 80 ευρώ και πάνω κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
5: Η δράση ξεκινάει.
6: City in Action 2026, powered by Day.
7: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
8: Let's go.
6: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
11: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
12: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Λατζιμάς. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρου μόνο 7,90. Κρέτα Φάρμς. Μορταδέλα. Φιλέτο γαλοπούλα. Σιζαμπό. Μπούτι σε χρυσές τιμές. Δοδόνι τυρί Φέτα Ποπ μόνο 10,96 το κιλό. Αλλά και γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,48. Γαλαξίας.
13: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores. Ανθίας 99. Τηλέφωνο 2610-209-209.
14: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Suites. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
15: Ναι, έλα Γιώργο.
16: Έλα, λέ.
15: Μ' ακούς?
16: Σ' ακούω.
15: Ο μικρός.
16: Τι?
15: Είπε την πρώτη του λέξη.
16: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
15: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
16: Τι?
15: Είπε μπα.
16: Είπε μπαμπά.
15: Όχι.
16: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
15: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
16: Μπάλα.
15: Ναι.
16: Είπε μπάλα.
15: Είπε μπάλα.
16: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
17: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασέ τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: Νοοσφαίρα.
1: Να πω και έναν έκδοτο.
2: Βεβαίως. Εννοείται ρε Παναγιώτη.
1: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του?
2: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του?
3: Θύμα αληστείας.
1: Όχι.
2: Πώς λέγεται,
3: πώς λέγεται?
1: Κάρλος.
2: Κάρλος. Κάρλος.
0: Κάρλος. 6 με 10. 8. 9. 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
6: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Γιογιόσο. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην νοικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιογιόσο. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιογιόσο. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
8: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
9: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Extreme την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνη.
10: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33. Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
11: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
12: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσης. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
14: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες Ισάτης 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Γαλαξίας.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039, Your Way, The Hard Way.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.

0: έρχεται.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πήγα στο περιμονολόγο που πάνε χθες για τις εξετάσεις. Με το που μπαίνω μέσα, με ρωτάει, καπνίζεις? Λέω μόνο μετά το σεξ. Λέει, εδώ βλέπω, μου λέει, τα πνευμόνια σου είναι τέλεια. Λέω, αυτό σας είπα.

0: Μπροστά μας δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Green. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,49 το κιλό. Και ελιά Ισπάλα βοίου μόνο 12,98 το κιλό. Φίξ 330 ml εξάδα μόνο 4,15. Και Τούμπορκ αναψυκτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Έξοδος για σούσι και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με Οπτικά Γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας, Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία, Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία, Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 26105253.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοσφυξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
4: Η δράση ξεκινάει.
5: City in Action 2026, powered by Day.
6: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
5: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλου. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking No. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
8: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Επισκεφτείτε το νέο ανακαινισμένο μας χώρο, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
9: Τάνια!
10: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
9: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
10: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
9: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
10: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
9: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
10: El Greco!

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μου στείλε ο πρόεδρος τη συζήτηση που έκανε χθες με την πεθερά του. Μου λέει: ήρθε η Γρηγόρη επίσκεψη με πεθερά μου χθες. Τη ρωτάω πόσο θα μείνεις. Του λέει: για όσο με θέλετε. Και τη απαντάω: καλά, ούτε ένα καφέ δεν θα πιείς.
0: Πρωινό Σφαίρα.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
3: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο 1 όνομα στον χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφές. Ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσης. Κορίνφου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
4: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplast.
6: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Adidas, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: έρχεται.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Απορρυπαντικό Ariel XXL μόνο 11,92. Τεζόρι μαλακτικά 38 μεζούρες μόνο 3,49. Ferrimax Power, Quick Wash και κάψουλες σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Yo-Yo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop, ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop, με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33. Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
4: Let's go.
2: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
5: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
6: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
6: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα, τηλέφωνο 2610 328 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Είναι αρχές Ιανουαρίου και ο Άγιος Βασίλης, να πούμε, είναι πάνω σε ένα αεροπλάνο και πετάει λαμόγια στην Ευρώπη. Πετάει πάνω από τη Γερμανία, λέει εδώ πόσα λαμόγια να πετάξουμε. Πέτα καμιά 200 αργά λαμόγια. Φτάνει στην Ιταλία, εδώ 1000 λαμόγια. Φεύγουν 1000 λαμόγια. Κάνουμε έτσι από Ισπανία, λέει εδώ 2000 λαμόγια για την Ισπανία.
2: Μπαμ, κάνουμε έτσι.
1: Χρακ, περνάει πάνω από την Ελλάδα, λέει εδώ Άγιε, λέει πόσα λαμόγια να ρίξουμε. Δεν τρελώσει, ρε. Από εδώ φορτώσαμε.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με Ζώνος 37, Πάτρα.
4: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
5: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνη.
3: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου. Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
9: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Βεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρις.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
0: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
3: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Περιποίηση στα ακρά, Fairy Nails, Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610 420 042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
5: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 4255 65.
6: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: έρχεται.
1: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Επισκεφτείτε το νέο ανακαινισμένο μας χώρο, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.

0: αγαπημένα τραγούδια.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

όλα τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις και ακόμη περισσότερα. Σφαίρα 96,6.

0: σφαίρα.
1: Παναγί, πού κοιμούνται οι ντομάτες?
2: Πού κοιμούνται? Στο μανάβι.
1: Όχι. Πού? Στα ντομάτια τους. Είμαι πολύ καλός, είμαι.
0: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 26 10 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
4: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
6: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
7: El Greco.
6: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
7: El Greco.
6: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
7: El Greco.
6: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
7: El Greco.
6: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
8: El Greco. Πίτσα El Greco.
6: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Amita Motion 1 λίτρο μόνο 1,91. Επιλεγμένοι καφέδες Nescafé και Dolce Gusto σε χρυσές τιμές. Pepsi 7 Up και ήδη 1,5 λίτρου σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κι έλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δες σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
2: Θέλετε να έχετε αυτό? Ή αυτό? Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
3: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
4: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
6: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by They.
9: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
10: Let's go.
8: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
11: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
12: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και επωφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
13: Ναι, έλα Γιώργο.
14: Έλα, λέ.
13: Μ' ακούς?
14: Σ' ακούω.
13: Ο μικρός.
14: Τι?
13: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
13: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
14: Τι?
13: Είπε μπα.
14: Είπε μπαμά.
13: Όχι.
14: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
13: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
14: Μπάλα?
13: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
13: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
16: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Νεράκι μου, Μπάμπης, πώς καταλάβω ότι υπάρχει νεφίλε? Είχε μία βάρκα, τατουάζ,
2: ναι,
1: στο χέρι του,
2: ναι,
1: και έχει γίνει περοκιάνιο.
3: Ο Μπάμπης πάχινε.
0: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
7: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
9: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
10: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Extreme την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way. Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMP Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMP Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
11: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο, λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
12: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
8: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
7: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Σάιλεστόουν, επιφάνειες χαλαζία. Δέκτον Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
8: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
7: Τηλέφωνο 26-10-525-352.
8: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασέ τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: τον εαυτό μου.
1: Σφαίρα 96,6.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
7: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά.

0: έρχεται. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
1: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700.

0: από τα ψηλά Λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
9: Επιτυχίες. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.

0: σφαίρα.
1: Ανατράπηκε φορτηγό γεμάτο περούκες. Παρακαλώ, βέβαια.
2: Περούκες.
1: Ναι, φοβερό. Ο οδηγός έγινε μαλλιά κουβάρια και αυτή τη στιγμή η αστυνομία χτενίζει την περιοχή.
3: Ορίστε. Ένα χτενίζομαι,
0: ένα χτενίζομαι. 6 με 8, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
5: Τι είναι αυτό?
4: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
5: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
4: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
5: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
6: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Δες τον κόσμο με Οπτικά Ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Green. Υβριδικό κινητήρα. Έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect. Πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 151. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
8: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
9: Ποτέ.
8: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-300.
10: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
11: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 έκτου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
12: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 7,90. Κρέτα Φάρμς, μορταδέλα, φιλέτο γαλοπούλας ή ζαμπόν μπούτι σε χρυσές τιμές. Δοδόνι, τυρί φέτα pop, μόνο 10,96 το κιλό. Αλλά και γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,48. Γαλαξίας.
13: Τάνια!
14: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
13: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
14: Ε, πες μου, ποιο συγκεκριμένα.
13: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
14: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
13: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
15: El Greco, πίτσα El Greco.
13: El Greco, πάλι ζωγράφισες.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
2: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores. Ανφίας 99. Τηλέφωνο 2610 209 209.
3: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Yo-Yo Shop. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
1: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Δημοτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
1: Let's go.
2: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
1: Ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.
6: Ρυθμική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
7: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα!
10: Ένας θείος.
12: Ήρθες.
10: Καμία.

0: πατέρια.
1: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα

Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, σφαίρα 102,2. Εδώ είμαστε, παρεούλα. Εσείς και εγώ και όποιος άλλος θέλει. Φωνάξτε όποιον θέλετε στην παρέα μας. Δεν είναι. Δηλαδή πραγματικά είναι οι πόρτες ανοιχτές και όλοι είναι καλοδεχούμενοι, αρκεί να είναι άνθρωποι θετικοί. Δεν θέλω γκρίνιες, δεν θέλω υπερβολές. Εντάξει, αυτό, ξεκαθαρίζω τα πράγματα για να μην παρεξηγηθώ αργότερα, εννοώ. Όχι, πλάκα κάτω. Όποιον θέλετε φωνάξτε και όποιος σας κάνει κέφι, ας είναι στη ζωή σας και ας μην δώσετε εξηγήσεις και δικαιολογήστε σε κανέναν. Αν σας κάνει εσάς, τους άλλους περισσεύει. Εμένα μου κάνετε πολύ σήμερα, 27 Μαΐου, μου κάνετε, χωρίς εσάς δεν μπορώ, ρε παιδάκι μου, τέτοιο πράγμα. Καθημερινά μέχρι τις 11, Ράνια Κωστάκη, εδώ παρέα πάντα με Love and Rose, εννοείται, η οποία δημιουργεί με αγάπη και φροντίδα. Η Δήμητρα, η αγαπημένη μας, η Δήμητρα η Κατσαφάδου, κάθε μέρα δημιουργεί με αγάπη και φροντίδα τα καλύτερα προϊόντα για όλες εμάς. Με έρευνα, πίστη και πάθος συνδυάζει την επιστήμη με τη δύναμη της φύσης. Εντάξει, σας περιμένουν υπέροχα πακέτα προσφορών και ένα δώρο για απόλυτη έκπληξη και δύο νέα καταστήματα Ερμού 37 στο κέντρο της Αθήνας και Ομήρου 67 στη Νέα Σμύρνη για να ζήσετε από κοντά την εμπειρία της ομορφιάς. Και δεν είναι υπερβολές αυτά που λέω, είναι αλήθειες. Έρχεται ο καπετάνιος, έρχονται και οι υπερβολές από το Θοδωρή Φέρη που το εξαιρετικά στην παρέα που κάναμε μαζί του. Και έρχεται και ένα τραγούδι το οποίο με το που τελειώσουν οι υπερβολές έρχομαι για να σου μιλήσω λίγο για κάτι υπερβολικές μάλλον συμπεριφορές, για να υποδεχτώ και το επόμενο τραγούδι.

Μη μου λες τώρα υπερβολές για να με πεις ότι με αγαπάς. Με παραμύθια λέει. Δεν με γελάς. Άκου τώρα. Τις περισσότερες φορές υπερβολές κρύβουν ανασφάλεια, φόβο μην σε χάσει αυτός που τις κάνει. Απ' την άλλη μπορεί να έχει ανάγκη επιβεβαίωση ή προσπαθεί να καλύψει κάποια κενά. Υπάρχει μια λεπτή αλλά πολύ σημαντική διαφορά, παιδιά. Άλλο η βαθιά έκφραση του το πώς νιώθω και άλλο με πίεση σών και ντε με το ζόρι να πιστέψεις κάτι επειδή κάποιος το λέει με υπερβολικό τρόπο, το λέει πολύ δυνατά, με πολύ έντονο. Η αληθινή αγάπη, αυτό βάλ' το λίγο στο νου σου, δεν σε εξαντλεί για να την πιστέψεις. Τι κάνει η αληθινή αγάπη? Σε κάνει να την νιώθεις ξεκάθαρα. Όταν κάποιος προσπαθεί με υπερβολές να σε πείσει ότι σε αγαπά, πολλές φορές το θέμα δεν είναι η ένταση, αλλά αν αυτά που λέει ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δηλαδή, αν ας πούμε φωνάζει δυνατά, είναι έντονο όλο αυτό, έντονα τα λόγια, πες όπα όπα, μισό λεπτά και εδώ είμαστε να μου τα αποδείξεις. Μην προσπαθείς τώρα να με πείσεις, Η αγάπη συνήθως δεν χρειάζεται αποδείξεις με δράμα, με υπερβολικά λόγια ή πίεση. Φαίνεται στον τρόπο που συμπεριφέρεσαι, αν είσαι συνεπής, αν σέβεσαι, αν είσαι εκεί, αν κάνεις τον άλλον να νιώθει ήρεμα και γενικά στο πώς ουσιαστικά κάνεις τον άλλον να νιώθει καθημερινά. Εντάξει, το κλείσαμε το θέμα. Και έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Θέλετε να πάμε στην περσινή μεγάλη συναυλία στο Παναθηναϊκό Στάδιο? Γιατί θέλω να μπω σε αυτό το mood τώρα και το έχω ανάγκη με και σίγουρα εσείς που είστε στον δρόμο, στο αυτοκίνητο, είστε σε αυτό το ίδιο το σκηνικό.

0: εσένα το είχα γράψει αυτό. Και εσύ μετά μου έγραψες αυτό.
1: Σφαίρα Password. Είσαι ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.

ίσως μια λέξη που άμα κάποιος τη λέει πάρα πολλές φορές, γενικά αν τη χρησιμοποιεί πολύ συχνά, νομίζω ότι είναι σε μια παιχνωσμένη και ο ίδιος προσπάθεια να καλύψει κάτι το οποίο τέλος πάντων δεν αποδεικνύεται από τις πράξεις. Δεν σημαίνει ότι είναι ψέμα, αλλά έχουμε πει ότι τα λόγια από μόνα τους δεν αρκούν. Και τι έχουμε πει? Όταν δυσκολεύουν τα πράγματα, αν δεις ότι ο άλλος μένει εκεί, καταλαβαίνεις ότι είναι δικός σου άνθρωπος. Αν σε σέβεται, όπως έχουμε πει, αν δείχνει ενδιαφέρον χωρίς αυτό το υπερβολικό, το θεατράλε, δηλαδή ρωτάω εγώ κάποιον, εσύ, άμα συμβεί αυτό, εσύ θα μείνεις ή θα φύγεις? Και σου λέει, ξέρω εγώ, άλλος, εσύ ξέρεις κάτι, ίσως και να μείνω. Το ίσως και να μείνω σημαίνει ίσως και να φύγω. Αυτό δηλαδή είναι ότι ξέρεις εκείνη την ώρα, λες, μα τώρα δεν αισθάνομαι σιγουριά με αυτό το ίσως. Ναι, το ίσως δεν δημιουργεί σιγουριά, δημιουργεί μια ανασφάλεια. Αλλά άμα αυτός ο άνθρωπος μετά, εκεί είναι οι πιο ωραίες εκπλήξεις, που στεναχωριέσαι γιατί λες τώρα δεν μας τα λέει καλά, αλλά μετά βλέπεις ότι κάτι γίνεται, έρχεται η στραβή και μένει η κύρεση. Και λες τώρα τι να τους πω εσένα, κοίτα. Πολλοί άνθρωποι την ώρα που τους τριμώχνεις ή τους ρωτάς κάτι, μπορεί να μην αισθάνονται άνετα και πραγματικά να χρησιμοποιούν το ίσως γιατί έχουν έρθει σε δύσκολη θέση. Εντάξει, και γιατί μπορεί να μην μπορούν να πούν αυτό που θέλουν ακριβώς. Οπότε σου λέει καλύτερα να πάω κάπου στη μέση για να μην έχουμε προβλήματα. Οπότε γενικά νομίζω ότι πρέπει να δικαιολογούμε τους ανθρώπους και να μην μπαίνουμε πολύ, να μην είμαστε απόλυτοι σε αυτά τα οποία δηλώνουν όταν εμείς τους κάνουμε ερωτήσεις τέτοιου τύπου. Δηλαδή άμα πω εγώ στον άλλον, ρε εσύ θα με αγαπάς για πάντα, τι θα μου πει? Άμα μου πει, ξέρω εγώ, ναι θέλω να σε αγαπάω για πάντα, άμα μου πει αυτό είναι τέλειο. Άμα μου πει ίσως, ξέρω εγώ, ίσως, τι ίσως, αυτό είναι μπούρδα, δεν μπορείς να το πεις, δεν κολλάει τώρα σε αυτήν την ερώτηση που έκανα, αλλά δεν μπορώ να έχω απαιτήσεις. Βασικά δεν μπορώ να κάνω τέτοιες ερωτήσεις. Απαγορεύονται αυτές οι ερωτήσεις. Εντάξει, τα λέω γιατί και εγώ καμιά φορά ξεχνιέμαι και μου ξεφεύγουν, ρε παιδάκι μου, τι να κάνουμε τώρα, αλλά πρέπει λίγο έτσι να τα θυμόμαστε για να καταλαβαίνουμε ότι απαγορεύονται αυτές. Αυτού του είδους ερωτήσεις απαγορεύονται γιατί δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, δεν ξέρεις πώς θα ξυπνήσεις αύριο. Μη τις κάνεις τον άλλον, γιατί ξέρεις μετά μπορεί εσύ να πας να το χωρίσεις, να τη χωρίσεις και να έρθει και να σου πει, ναι, με ρωτούσες αν θα σε αγαπάω για πάντα και τώρα ξαφανίζεσαι. Γι' αυτό σου λέω, μπορεί εσύ να ξαφανιστείς. Ας τον άλλον τι θα κάνει. Εντάξει. Γεια σου, ρε Δήμο Αναστασιάδη. Φταίς. Όχι, εσύ δεν φταίς. Βασικά φταίς γιατί έκανες μια πολύ ωραία εκπομπή. Κάναμε μια πολύ ωραία παρέα με τον Δήμο Αναστασιάδη. Αλήθεια, τη χάρηκα, τον χάρηκα πάρα πολύ και χαίρομαι που όλοι εσείς κάθε φορά έτσι που βρισκόμαστε, αλλά μου στέλνετε και μηνύματα, μου λέτε τα καλύτερα για το Δήμο. Λοιπόν, υποδεχόμαστε ένα τραγούδι από την παρέα που είναι διαθέσιμο και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρες στο YouTube.

0: Τώρα που είπα παρέα να σας πω ότι έρχεται Δευτέρα 8 Ιουνίου, μια φωνή που θα τρελαθείτε. Μαριάννα Παπαμακαρίου. Η Μαριάννα η Παπαμακαρίου είναι φωνάρα. Είναι γυναικάρα και δεν πάει ο νου σας τι τραγούδια επιλέξαμε να πούμε και τι ωραία εκπομπή που θα είναι αυτή που θα απολαύσετε τη Δευτέρα στις 8 Ιουνίου εδώ στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια πάντα της ΔΕΗ και την υποστήριξη της VistaBet, να μην ξεχνιόμαστε. Να μην ξεχαστώ κι εγώ γιατί περνάει η ώρα. Δωρεπιταγή από Γκαλερίντε Ποτέ αμέσως τώρα για κάποιον κάποιο από εσάς. Όταν λέω αμέσως τώρα, μου στέλνετε τώρα τα μηνύματα και η κλήρωση θα γίνει 11 η ώρα που τελειώνουμε. 6936101022 μου στέλνετε το μήνυμα, γράφετε τη λέξη δωρεπιταγή, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber 6936101022. Δημό, εσύ φταίς για όλα.
1: Φταίς. Τείχους κοιτάω

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Πώς δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το χαμόγελο το οποίο σκάς με νάζει και με πονηριά στον εαυτό σου την ώρα που κοιτάς τα μουτράκια σου στον καθρέφτη. Ε, να είδες τώρα πως τον πως τον ακούμπησα. Ακούμπησα τον καθρέφτη και θέλω να ακουμπήσω και σένα, που τα χεράκια σου όταν θα κοιτάζεις τα μουτράκια στον καθρέφτη θα πιάνουν αυτό το υπέροχο κόκκινο μπουκάλι που πραγματικά μην το φοβάσαι το χρώμα, γιατί το εξαλέν μπορεί να έχει αυτή την όψη, αλλά όταν θα το χρησιμοποιήσεις καθημερινά κιόλας θα δεις ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν χρωματίζονται τα δόντια, αντιθέτως τα προστατεύει και πλάκα και πέτρα και τεριδόνα και ουλίτιδα και όλα. Και το πιο σημαντικό, αν έχεις άφθες στο στόμα, αν είσαι και εσύ του άγχους και έχεις θεματάκια με αυτές, να ξέρεις ότι βοηθάει πάρα πολύ, και φυσικά το Excellent βοηθάει και σε όλα αυτά τα συμπτώματα που μπορεί να έχουμε, ως το λαιμό, λίγη περισσότερη βραχνάδα που νιώθουμε ότι μπορούμε να ότι μπορεί και καλά να αρρωστήσουμε. Αν το χρησιμοποιείς καθημερινά και κάνεις και σαν στοματικό διάλειμμα εννοώ, αλλά και γαργάρες, τελείωσες. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα απολύτως με τη σωστή πάντα χρήση και τις οδηγίες του φαρμακοποιού και του γιατρού. Εξαλέν, αγαπημένο και σε καθημερινή βάση. Λυπάμαι για λογαριασμό σου. Τ' ακούς? Hey, πστ, σε σένα μιλάω καλέ. Λυπάμαι. Λυπάμαι για το χρόνο που έχασα, που σου αφιέρωσα, για το χρόνο που δεν γυρίζει πίσω. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, άμα λυπάσαι και νιώθεις έτσι, δυνάμωσε και άλλο την ένταση για πάρτι σου. Και να θα σου πω, έχεις μπροστά σου όλο το χρόνο να περάσεις μαγικά. Και να σου πω και κάτι ακόμη καλύτερο, με το που θα περάσει αυτή η Πανσέληνος έρχονται πολύ ωραίες εκπλήξεις. Άκουμε που σου λέω. Και να σου πω και κάτι άλλο, θα πάθεις και έρωτα. Ναι, ναι, αλλά ωραίο έρωτα. Όχι σαν αυτόν τώρα που σκέφτεσαι και έχεις νευριάσει και σου έχει ανέβει η πίεση γιατί θυμάσαι όλα αυτά τα οποία έκανες, αυτό το χρόνο που έχασες, αυτά που δεν εκτιμηθήκανε. Κατάλαβες, βάλ' το τώρα δυνατά και επιστρέφω σε λίγο.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Δεν μπορεί να φανταστεί τι έπαθα χθες πάλι.
2: Τι έπαθε.
1: Σε μένα τι γίνονταν, αλλά φίλε.
2: Μα τι έγινε.
1: Πάω να παραγγείλω καφέ. Λέω ένα φρέντο εσπρέσο, παρακαλώ. Μου λέει σκέτο. Λέω βάλτε λίγο ζάχαρη στη μύτη. Και μου λέει έλατε λίγο πιο κοντά.
3: Πλησίαστε, κύριε. Δεν
1: πλάκα κάνει όλοι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
5: 5050
6: 1471.
2: Ναι!
6: 12-12.
3: Μπράβο!
5: 19-40.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα

0: Άρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Vista Bet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
2: Και νιώθω, νιώθω, νιώθω, νιώθω, Vista Bet.
3: Και καλή διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Σφαίρα 102.2. Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω?
9: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε?
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...

0: θαλαμικές σταγόνες με πανθέν μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου, τι έκλεισες.
3: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Γερμανός ολέ ολέ.
7: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
8: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
7: Και θα προδώσεις το θρυλικό Καρκαλέτσι?
8: Αφού με το Καρκαλέτσι δεν κερδίσουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
9: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
10: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
11: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
12: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
13: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: το είπα και χτες, θα σου το πω και σήμερα. Όταν πας κόντρα σε ανθρώπους, βασικά, όχι μόνο.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
3: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
4: Γεύσεις που μένουν αξεχαστές. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα πιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080. Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.

0: έρχεται.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

0: ατμοσφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι πάει. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά.

0: επηρεάσει τη ζωή μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.

την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Τζάμπο Ιδέες.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Τι, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Πόπο, τέλειο. Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
8: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
7: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
8: Για να δω.
6: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
9: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
10: Γερμανός ολέ ολέ.
11: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
10: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
11: Και θα προδώσεις το θρυλικό Καρκαλέτσι?
10: Αφού με το Καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το το διπλό.
12: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Μία πολύ δύσκολη προσπάθεια να τα βρεις με τον εαυτό σου. Και όσοι λένε ότι το έχουν κάνει, έχουν περάσει δύσκολα. Αλλά όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο και δεν τα βρίσκεις ποτέ 100%, αλλά φτάνεις σε ένα πολύ καλό ποσοστό που λες τώρα είμαι καλά, ξέρω τι θέλω, είμαι κοντά σε αυτό που επιθυμεί η ψυχούλα μου, οπότε τελειώνουν τα μπερδέματα. Όταν προσπαθείς όμως να τα βρεις με τον εαυτό σου, μέχρι δηλαδή να φτάσεις σε αυτό το σημείο, περνάς μια περίοδο που όλα μοιάζουν πάρα πολύ μπερδεμένα. Είναι και αυτό το φεγγάρι τώρα που μας έχει, άσε με τώρα, μας έχει τρικλοποδιέσει κάθε μέρα, δηλαδή γίνεται χαμός. Σκέψεις, συναισθήματα, επιλογές, παλιές πληγές, πράγματα που ανεχώσουν και τώρα δεν μπορείς άλλο. Δεν μπορείς, δεν θες. Δεν έχεις άλλο χώρο. Και αυτό όσο δύσκολο και αν είναι συχνά. Σημαίνει ότι αλλάζεις, έτσι. Δηλαδή είναι μια διαδικασία για το καλό σου. Το να τα βρεις με τον εαυτό σου δεν γίνεται, το τονίζω, από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι μικρές στιγμές. Να ακούς πραγματικά τι χρειάζεσαι μέσα στην ημέρα. Δηλαδή λες τώρα, αφήστε με, δεν με παρατάτε όλοι σας. Ωραία, θα βγω εγώ να κάνω μια βόλτα, ένα τέταρτο. Θα έχω κλειστό και το κινητό, να με ενοχλήσει κανένας, γιατί μου αρέσει να μυρίζω έτσι τη νύχτα το νυχτό λούλουδο, αυτό το γιασεμί, όλους αυτές τους κήπους και τα λουλούδια που είναι ανθισμένα και τρελαίνομαι, ας πούμε. Λέω ένα παράδειγμα, μπορεί να σε αρέσει κάτι άλλο, σένα, να βγεις έξω, φας ένα παγωτό. Να σταματάς να πιέζεσαι και να είσαι όπως πριν. Να συγχωρείς λάθη. Πολύ σημαντικό. Το να τα βρεις με τον εαυτό σου σημαίνει ότι συγχωρείς τα λάθη των άλλων. Πάρεις λάθη. Πολύ σημαντικό. Το να τα βρεις με τον εαυτό σου σημαίνει ότι συγχωρείς τα λάθη των άλλων. Πάρα πολύ σημαντικό.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

αυτό, το τραγούδι που μόλις ακούσατε, είναι ένα από τα τραγούδια που επέλεξα για να, έτσι, να πειράξω λίγο. Και το φετινό καλοκαίρι ελπίζω και εύχομαι να συντροφεύσει έτσι πολύ όμορφες στιγμές δικές σας και να το αφιερώσετε. Και μη σου πω να παντρευτείτε, άμα σκοπεύετε να παντρευτείτε με αυτό το τραγούδι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ήταν ο Θοδωρής Φέρης, το «Για σένα», το οποίο το είπε στην εκπομπή που κάναμε μαζί και είναι διαθέσιμη στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube. Πάμε για άλλον αγαπημένο, που είναι και αυτοί οι δύο πάρα πολύ καλά φιλαράκια. Και ο σεβασμός που έχει ένας για τον άλλον είναι τόσο υπέροχος, που πραγματικά εύχομαι να έχετε τέτοιες σχέσεις όπως έχει ο Θοδωρής με τον Αντώνη, όπως έχει ο Αντώνης με τον Θοδωρή. Πραγματικά, εντάξει, το εννοώ γιατί το έχω ζήσει και ξέρω και τις δύο πλευρές και είναι δύο άνθρωποι που τους εκτιμώ πρώτα απ' όλα πάρα πολύ και τους δύο. Λοιπόν, να πάθετε τέτοιο πράγμα κι εσείς. Αυτό. Ποιο κορμί σε ταξιδεύει, μωρό μου, ποιο κορμί σε ταξιδεύει, έλα εδώ. Έλα εδώ να το συζητήσουμε, πας και το διώξουμε αυτό το κορμί. Και μετά πάει το κορμί. Μετά να πάει στο καλό το κορμί το άλλο. Γιατί δεν είμαστε τώρα για να αγγίζουμε άλλα κορμιά, δεν είμαστε για να μυρίζουμε άλλες μυρωδιές. Πρέπει με κάποιο τρόπο λίγο να κλειδώσουμε τις μυρωδιές και τα αγγίγματα, λέω εγώ τώρα.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Μπαμπά, εσύ ερωτεύτηκες ποτέ καμιά δασκάλα στο σχολείο?
2: Αχ, τι μου θύμισες τώρα, γέ μου, τι μου θύμισες, μέσα μην τα θυμίζεις αυτά.
1: Γιατί μπαμπά, τι έγινε?
2: Το μαθημάνα σου και σου αλλάξαμε σχολείο.
3: Μα είναι υπέροχο!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
4: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
6: Τίποτα. Σερβίρι VistaBet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
7: Και νιώθω
8: καλή διασκέδαση.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα

0: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
1: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
2: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
3: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Καθρέφτης, η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή. Δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή, είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Γερμανός ολέ ολέ.
8: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
9: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
8: Και θα προδώσεις το θρυλικό Καρκαλέτσι?
9: Αφού με το Καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
10: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
11: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
12: Το ξέρουμε και εμείς αυτό.

0: εκτόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη διέτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά

πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν. Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

Σφαίρα 102,2. Εδώ είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 11. Και ξέρετε ότι 10 με 11 έρχονται τα τραγούδια της παρέας. Όλα μαζί. Εντάξει, όχι όλα μαζί. Τα περισσότερα μπορείτε να τα βρείτε και να τα απολαύσετε αν πληκτρολογήσετε στο YouTube το κανάλι μας και κάνετε και εγγραφή και όλες για να σας έρχονται και ειδοποιήσεις. Αν από την άλλη θέλετε να μπείτε στο site του Σφαίρα, σφαίρα.gr, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για την επόμενη παρέα που θα κάνουμε και θα είναι και το καλοκαιρινό γύρισμα. Εντάξει, άκρος καλοκαιρινό. Οπότε, παρακαλώ πολύ. Ευπρόσδεκτη στην παρέα μας. Μπείτε μέσα να δηλώσετε και συμμετοχή στην ειδική φόρμα και να είστε μαζί μας στο επόμενο γύρισμα. Τώρα, μιας και αναφέρθηκα στην παρέα, 8 Ιουνίου, Μαριάννα Παπαμακαρίου, παρακαλώ πολύ, σε μια παρέα που κάναμε συγκλονιστική. Η Μαριάννα είναι μια σπουδαία τραγουδίστρια. Ήταν στο πλευρό του Αντώνη Ρέμου όλη αυτή τη σεζόν. Είναι μια... τι να πω τώρα, μια φυσιογνωμία που την σέβονται όλοι οι τραγουδιστές. Έχει υπάρξει και δασκάλα φωνητικής, αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι έχουμε τεράστιο challenge στα τραγούδια τα οποία αποφασίσαμε να πει, και αυτά όλα θα τα απολαύσετε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Εντάξει, ανυπομονώ. Ανυπομονώ με το καλό. Άντε. Άντε τώρα θα κάνω μία... πώς να το πω τώρα. Θα διεισδύσω λίγο μέσα έτσι από την κλειδαρότρυπα. Ένα τραγούδι το οποίο αγαπάω πάρα πολύ και το έχει πει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης εξαιρετικά. Θα υποθεί πολύ πολύ σύντομα. Εντάξει. Πήγε 3.

0: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
4: Yo-Yo Shop. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
5: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντα. Check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
7: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

FM 96,6 στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6 Πάτρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες δεν σου είπα.
2: Τι έγινε?
1: Πέρασα από το γυμναστήριο που πήγαινα παλιά και δεν ήταν εκεί. Είχε μεταφερθεί και πήρα τηλέφωνο στο τηλέφωνο που είχα για να παραπονεθώ.
2: Σωστά.
1: Για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκα ότι μεταφέρθηκε το γυμναστήριο.
2: Σωστά.
1: Και μου είπαν ότι μεταφέρθηκε από το 2008, έχει φύγει, λέει.
3: Ήμουν σίγουρη.
0: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
5: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
6: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
7: Έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Extreme την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνη.
8: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
9: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
10: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
11: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
12: Έχεις.
11: Θέλω μπρατσάκια.
12: Έχεις.
11: Θέλω και πετσέτα.
12: Έχεις.
11: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
13: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.

0: κάθε φορά.
1: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
0: Κάθε φορά που
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
0: Θέλω να μου γελάς.
1: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
6: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Ρεύλινη, ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 02 1195. Ρεύλινη, ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
7: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6942 790 726. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Η δράση ξεκινάει.
9: City in Action 2026, powered by They.
10: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
9: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

0: καλύτερη μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: γιατί στα χωριά δεν πίνουν ποτέ ούζο με κοκακόλα.
1: Ούζο με κοκακόλα.
0: Ναι.
1: Δεν ταιριάζει.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί?
0: Γιατί χωριό που φαίνεται. Κολαούζο δεν θέλει.
2: Αρχίζαμε.
3: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
5: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
6: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
7: El Greco.
6: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
7: El Greco.
6: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
7: El Greco.
6: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
7: El Greco.
6: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
8: El Greco. Πίτσα El Greco.
6: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
9: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
10: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
9: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
10: Τηλέφωνο 2610-525-352.
9: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
11: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
12: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
13: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας check. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: έρχεται.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Επισκεφτείτε το νέο ανακαινισμένο μας χώρο, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.

είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
1: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Extreme την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνη.
2: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνφου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610 22 34 33.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Η δράση ξεκινάει.
7: City in Action 2026, powered by Day.
8: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
7: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
9: Κάθε φορά
10: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
9: Κάθε φορά
10: Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
9: Θέλω να μου γελάς.
10: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
11: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
12: Έχεις.
11: Θέλω μπρατσάκια.
12: Έχεις.
11: Θέλω και πετσέτα.
12: Έχεις.
11: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
12: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Έτσι ακριβώς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.

γυάλι στο αθόρυβο. Ο Σφαίρα στο τέρμα. Σφαίρα 96,6. 96,6.

έσκισα καρδιά μου. Άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι. Βαρέθηκες τα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια σάλι.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.